not know what the next one.

も両親は死んでいたんじゃないのか。

After Hours.

I know you raise Cain. I'm glad you're back.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.

0: 92,6.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
4: Τίποτα!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft. Pains.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Best 92,6.
13: Be best.

αυθόρμητο το πρώτο. Εντάξει, κάνω μια βουτιά κι εγώ στα παλιά και ό,τι πιάσει το χέρι μου σχεδόν. Τι γίνεται ρε παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να έχετε μια παραμυθένια εβδομάδα, να πω μια μέρα όπως τη θέλετε ακριβώς. Πού τη θυμήθηκα αυτή? Ωραίο τραγούδι για μένα. 7 και 6 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λέκατζης στη μουσική και την κουβέντα στον Best.

11 Μαΐου. Χρόνια πολλά στον Αργύριο, την Αργυρία, τον Αρμόδιο, τον Κύριλο, τον Μεθόδιο και τη Μεθοδία. Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Μεγάλη προσοχή.

Φεύγει από τη ζωή το 1981 σαν σήμερα ο Bob Marley, το 1990 ο Στράτος Διονυσίου. Στέλνετε μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram πάνω στο Λακατζής. Η Εβίτα κλείνει τα 5 και ακούει την εκπομπή και χρόνια πολλά. 5 χρονών, best.

Καλημέρα στους πρωταθλητές. Για τον Παναθηναϊκό λόγο, για το βόλεϊ, έτσι. Δεν τρελαίνεστε. Δεν πάρουμε κι εμείς τίποτα, δηλαδή. Δεν θα πάρουμε ξανά τίποτα, αλλά έτσι πως πάμε. Γιατί όχι. Παιχνιδάρα χθες στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ γύρισε το παιχνίδι, κέρδισε τον Παναθηναϊκό 2-1 και σήκωσε την κούπα μέσα εκεί στο σπίτι της όπως έπρεπε. Ο Ολυμπιακός τους έφερε 1-1 στο Καρισκάκι με τον ΠΑΟΚ.

ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία. Θα έρθει μια ήπια θερμή εισβολή, απόλυτα φυσιολογική για την εποχή, την Ελλάδα είσαι. Τι σημαίνει ήπια θερμή εισβολή? Αύριο θα έχει 32 βαθμούς. Δεν λέω σήμερα, γιατί σήμερα θα έχει 27-28, εκεί θα φτάσει μέγιστη. Αν πας όμως το Άργος για κάποιο λόγο αύριο, δεν ξέρω γιατί, για φρέσκα πορτοκάλια, θα έχει 34. Εντάξει, 35, τώρα 34, 35, 11 Μαΐου, δεν το λες και ήπιο, ε?

Να, αύριο θα έχουμε 30 εδώ στην Αθήνα. Κάτσε να κάνω μια έτσι πιο... Να τραβήξω λίγο την πρόβληψη, να την πάω Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Τετάρτη εκεί 29.30, για την Αθήνα μιλάω. Πέμπτη, θα πέσει λίγο η μέγιστη στους 27, με ήλιο βέβαια. Άνεμη δυτική. Μέχρι στιγμής και το Σάββατο και την Παρασκευή μια χαρά τα βλέπω.

Καλημέρα στην Εθνική Αθηνών Λαμίας, κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο Μπραξιτέλη, κοίτα όνομα τώρα, και στο Σπύρο. Καλημέρα στην Τάμπα, στη Φλόριντα.

Τι έγινε, πήγατε Μετάλλικα, έλα πείτε κανένα κουτσομπολιό, τίποτα, πώς περάσατε? Το ποδόλουτρο μετά, ορθοστασία, έλα ρε, έλα, πονάνε τα παλικάρια. Ορθοστασία λέει, είχε μου στέλνει ένας έλεγχο. Με καρεκλάκι στους Μετάλλικα, οκ. Okay. Θέλει και άλλο outfit βέβαια, έτσι, θέλει άλλο τη σηματάκι. Μαυρίλα, και αυτή μαυρίλα εδώ μου κάθεται. Βάλτε κάτι άλλο ρε παιδιά. Συναυλία πάτε. Κάποιος θα σας δει κάτι, κάπου. Πώς γεννιούνται οι μεγάλοι έρωτες? Σε συναυλίες, στα μπαρ, στα πάρκα. Είπαν και ελληνικά οι Μετάλλικα. Τραγούδισαν τρύπες.

καλημέρα στη Σπάρτη, καλημέρα στο Βερολίνο, στον Κωνσταντίνο που επιστρέφει στη δουλειά. Είχε μείνει σπίτι, λέει, να βοηθήσει με το μωρό. Μπράβο, μπράβο. Σαν καινούριος μπαμπάς τα έκανες όλα, βοηθούσε σε όλα, ή εγώ δεν το κάνω, αυτό δεν μπορώ, λερώθηκε η ντέρα και τέτοια.

καλημέρα στον Αριστοτέλη και τη ζωή. Ο άλλος βρήκε τελευταία στιγμή εισιτήριο και πήγε μετάλλικα. Τέλειος ήχος και εικόνα.

Τώρα εσείς που πήγατε τραγουδούσατε, επειδή ξέρεις, αυτοί φωνάζουν πολύ, όχι τόσο μετάλλικα, αλλά αυτά τα συγκροτήματα βγάζεις άκρη με τους στίχους. Πρέπει να τους ξέρεις, άμα είσαι φαν, το καταλαβαίνω. Αλλά κάποιος που πάει πρώτη φορά, γιατί πήγε και ο κόσμος που πήγε πρώτη φορά. Ρώτησε και ο frontman. Πόσοι από εσάς ήρθατε πρώτη φορά, πόσοι από εσάς έχετε ξανάρθει. Πάμε όλοι μαζί. Νεκρά. Δεν ξέρεις τους στίχους. Ντροπή. Κάτι ουρλιαχτά νομίζω θα έφταναν. Δεν λέει αυτό. Το κατάλαβες.

0: δημογράφεται γεμάτη αρένα, γεμάτο το στάντ. Ναι, αφού γίνονταν χαμός, παιδιά, δεν μπορούσε να περάσει. Ευτυχισμένοι αυτοί που είχαν σπίτι εκεί τριγύρω.
1: Be best.

Υπήρχαν και αυτοί που είχαν δουλειά και δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Για να δούμε και την κίνηση τώρα, να κάνουμε ένα μικρό break. Πώς πάει η Δευτέρα, πώς εξελίσσεται στους δρόμους. Και μετά η επιστήμη βρήκε το μυστικό για την απόλυτη χαλάρωση. Μα αυτό θα ασχοληθούμε, με την απόλυτη χαλάρωση. Τρομάρα μας.

0: Best 92,6.
1: Life was good, yeah, I felt complete.
0: Choose music.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
16: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
17: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
18: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
19: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
20: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
21: Νιώθω λίγο περίεργα.
20: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
0: Best 92,6.
22: Of the underground protectors of the faith, our fire is one with

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μα είναι ξέρεις για πρώτο, original sin, για πρώτο το δεύτερο ημίωρο. Ο Πάνος Λάκατζης στη μουσική και την παρέα μέχρι τις 8 κάθε μέρα. Μαΐου, χρόνια πολλά στον Αργύριο, την Αργυρία, τον Αρμόδιο, τον Κύριλο, τον Μεθόδιο. Ξέρετε τώρα μωρέ, τη Δευτέρα τα κλασικά δεν είναι. Που δεν έχει κίνηση. Έχει πυκνή ροή στην Ποσειδόνος, αλλά δεν υπάρχει πήξιμο, να το πω έτσι. Πήξιμο υπάρχει στο Κηφισό, τι έκπληξη. Η Κηφισίας, γιατί Κηφισίας, τι έχεις πάθει, γιατί, τι σου συμβαίνει. Δηλαδή εκεί που ήταν ένα κομμάτι, άντε λίγο στο δαχτυλίδι, λίγο πριν, λίγο μετά, άντε λίγο στο ψυχικό τώρα. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου χάλια, ο Καρέας χάλια, η Συγκρού προς το κέντρο. Μετά του Φίξ εκεί χαμός.

Και η Μεσογείο, εδώ με τη Μεσογείο που δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα, την έχουμε αφήσει την ησυχία της. Έχει κίνηση και η Μεσογείο εκεί στο Χολάρκο. Έχω βρει ένα δρόμο εδώ, μια πάροδο στην Παιανία και εκεί έχει κίνηση.

Μου γράφετε διάφορα για το Σάββατο, για τους Μετάλλικα, για τους γυροδρόμους, για το πίξιμο που φάγατε. Φίλος μου γεννούσε, μου γράφει κάποιος. Γέννησε τελικά ή άραξε έξω από το ΆΚΑ και άκουγε μετά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ελάτε όλοι από τα χωριά σας στην Αθήνα να γίνουμε περισσότεροι. Έλα δε φταίει αυτό τώρα. Είμαστε λίγο, παίρνουμε το αυτοκίνητό μας. Θα μου πεις με τι να πας. Δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει λύση. Εδώ έχουν κάνει ευρωπαϊκές ημέρες, μέρες χωρίς αυτοκίνητο, με ποδήλατο, με τα πόδια. Βλέπεις να γίνεται τίποτα.

Την Παρασκευή έδωσε εξετάσεις γαλλικών γραπτά και αύριο δίνω προφορικά. Πώς πήγε, σαβά? Έχετε και αυτά.

σας έλεγα πριν για τη χαλάρωση. Ε, παιδιά, δεν μπορεί να το κάνει κανείς αυτό το πράγμα τώρα. Αυτά που λένε εδώ οι ειδικοί. Έλα, εντάξει. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Βρείτε τους εσείς, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο. Βρείτε άνετη θέση. Τι άνετη θέση να βρω, ναι. Πού να τη βρω την άνετη θέση που δεν μπορώ, δεν με χωράει ο τόπος. Ρυθμίστε την αναπνοή. Δηλαδή θες να μου πεις ότι θα βρεις μια άνετη θέση για να χαλαρώσεις πριν τον ύπνο τώρα, έτσι. Πρόσεξε, πας να κοιμηθείς και για να κοιμηθείς πρέπει να κάνεις αυτά. Πώς το λένε αυτό, ρε. Πώς το λένε αυτά τα... Πώς το λένε αυτό το ρόφημα. Έλα, μωρέ. Βαλεριάννα, αυτό. Τι είναι. Θα κάτσεις λέει σαν τη θέση και θα ρυθμίσεις την αναπνοή. Θα πάρεις βαθιές αναπνοές από τη μύτη και η εκπνοή θα είναι αργή. Α, σαν να είμαστε στεναγμόλοι. Για να... θα μου χτυπήσει την πόρτα, παιδί μου, πει κανείς μέσα να σου πει τι έπαθε. Και ξανά ένα στεναγμός. Ποιος τα γράφει αυτά. Και μετά τους αναστεναγμούς, αφού την έχεις γλιτώσει, πρέπει να πας τα πόδια, τα δικά σου, όχι του άλλου, να σφίξεις τα δάχτυλα και την καμάρα του ποδιού, να κρατηθείς έτσι για λίγα δευτερόλεπτα, να πάθεις κράμπα, δεν το λένε, και μετά όχι δεν θα κοιμηθείς. Μετά προχωρήστε σταδιακά προς τα κάτω, με ήρεμη αναπνοή. Στις γάμπες, τους μυρ... Ερωτική ταινία το κάναμε τώρα. Μόνος σου, έτσι. Πρόσεξε.

το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best, στο θερινό κινηματογράφο Έγλι Σίνεμα, στον κήπο του Ζαπίου, την Παρασκευή που μας έρχεται 15 Μαΐου. Φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου, ο Best σου. Best. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν να έρθετε

Όσοι έχουν μοτοσακό με ελεύθερη εξάτμιση, τι εννοώ με ελεύθερη εξάτμιση? Α, μπούκα, εντάξει. Και μαρσάρουν σαν καγκούρια. Γιατί? Να μην φοβούνται την Κηφισίας, αλλά τους τροχονόμους. Ο τροχονόμος της εκπομπής σας, ποιος είναι? Καλημέρα στην ελληνική αστυνομία. Έλα μωρέ τώρα το παιδί μαρσάρι. Το τραμ είναι η λύση, μου γράφεται για την κίνηση.

Είχε και Έλληνα, λέει, το πλοίο με τον Χαντάιο, δεν είναι Χόντο, Χάντο, πώς το λένε. Κορονοϊός, κορονοϊός, βρείτε το, δεν με ενδιαφέρει πως. Είχε και Έλληνα, λέει, ο οποίος ήρθε ο άνθρωπος. Καλώς μας ήρθε. Θα μείνει, λέει, 45 μέρες σε

Λάκα τζ, έχεις μηχανή με μπουκα φτιαγμένη. Αν φτιάξει τέτοια εξάτμιση στη μηχανή, στο μηχανάκι σου, εννοείται ότι πρέπει να μαρσάρεις. Τι την έφτιαξες? Να πηγαίνεις με τρία τρρρ, τι είναι αυτό? Και κοιτάς με νόημα βέβαια τον διπλανό στο διπλανό αυτοκίνητο, έτσι. Γελάς από μέσα, χαμογελάς, αλλά έχεις το κράνος. Και εκείνος σου καταλαβαίνει, σου κάνει διάφορα νοήματα με τα χέρια, μην ανησυχείς.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 90,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλης Απίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Το σπιτάκι σου δεν έχει καθόλου υγρασία, ε?
3: Βάλε MAPEI σήμερα για να μην βρίζεις αύριο. Στεγανοτικό MAPEI Elastic Zero από τη MAPEI. Ελαστικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. MAPEI Elastic Zero και μετά ξεχάστε μας. MAPEI, το σήμερα χτισμένο για το αύριο.
4: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: Best 92,6.
10: We the music.
11: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Εγώ γιατί δεν σε ακούω τώρα στη μεταξύ, γιατί αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές, έτσι.
1: Είμαστε από Μάρια αυτό. Α, τώρα ήρθα να ακούω.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Ακουγόμουν, άραγε. Καλημέρα, λοιπόν, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, παιδιά. Δευτέρα, φτάσαμε σίως 11 Μαΐου του 2026. Ξυπνήσαμε με αφρικανική λίγο κατάσταση εκεί έξω.
1: Έτσι, δεν ξυπνήσαμε μόνο και κοιμηθήκαμε.
0: Παίζει μια θαμπάδα, αλλά η άνοιξη είναι τώρα στα καλύτερα της.
1: Ναι, ναι. Καλοκαίρι θα έλεγα ότι θα έχουμε αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι, έτσι.
1: Θα φτάσουμε μέχρι τις 30-32.
0: Α, ναι.
1: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ποτέ θα τριανταρίσει. Θα τριανταρίσει. Για να δούμε. Θα τριανταρίσει. Όπως και να έχει, ζέστη θα έχουμε. Συνευχές κάποιες βέβαια, ναι. Και λίγη σκόνη, αλλά εντάξει, δεν τα θέλουμε και τα δικά μας.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι πράγμα. Το ποτήρι μισογεμάτο λοιπόν το βλέπουμε και ξεκινάμε την εβδομάδα όλοι μαζί εδώ στην Πεστάρα. Ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική, όπως κάθε πρωί, Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μιχός.
0: Και απέναντί μας σήμερα Δευτέρα τον ήχο και όχι μόνο φροντίζει ο Μάριος Κοντούλης. Τα μήνυματά σας, ως γνωστόν, τα περιμένουμε στο Live 24 και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας.

0: Σαββατοκύριακο, όλα εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Όλα ανθυρά.
1: Όλα ανθυρά.
0: Έτσι. Ξεκινάμε, είπαμε, συννεφιασμένη εβδομάδα. Βέβαια, η θερμοκρασία έχει πάρει την ανιούσα. Ξεκινάμε και απεργιακή εβδομάδα. Την Τετάρτη συγκεκριμένα θα παραλύσει το δημόσιο. Αλλά εντάξει, ας μην προτρέχουμε. Απλά να το ξέρετε ότι Τετάρτη 13 Μαΐου. Θα
1: είναι μια δύσκολη μέρα γενικά στα.
0: Ναι, και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα υπάρξει μια ανακατοσούρα εκεί πέρα. Η πρώτη είδηση έτσι για την ιστορία τώρα, για να δούμε πώς ξεκινάει η εβδομάδα, είναι ότι έσκασε και στην Ελλάδα και έχουμε σε καραντίνα τον Έλληνα που ήταν επιβάτης στο κρουαζιερόπλαιο και τον έχουν στο Αττικό τον άνθρωπο.
1: Δεν είναι όμως απαραίτητος άρρωστος.
0: Όχι, απλά
1: τον έχουν σε καραντίνα για λόγους ασφαλείας.
0: Ήταν στο κρουαζιερόπλαιο. Ο μήνας λοιπόν έχει 11. Σε ποιους να ευχηθούμε για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα τους?
1: Λοιπόν, θα ευχηθούμε στον Αργύριο, την Αργυρία, τον Κύριλο, τον Μεθόδιο, τη Μεθοδία και τον Αρμόδιο.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Τους κάστοτε αρμόδιους, ναι, τους απανταχού, ναι, ναι, αρμόδιους γενικά. Έτσι, θα γιορτάσουμε σήμερα. Επίσης είναι Εθνική Μέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών.
0: Καλοκαίρι έρχεται, να το έχουμε αυτό κατά νου.
1: Ναι. Είναι πολύ πιο συνηθισμένη η πνιγμή από ό,τι νομίζουμε γενικά.
0: Ισχύει.
1: Τώρα, σε γεγονότα. 330.
0: Όπα, πάμε πολύ πίσω.
1: Πολύ πίσω θα σας πάω. Θα σας ταξιδέψω μετά.
0: Okay, πάλι
1: το καλά. Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη. Μετέπειτα και Κωνσταντινούπολη, αλλά σε πρώτη φάση Νέα Ρώμη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος το κάνει αυτό, mm-hmm, και την κάνει και πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα.
1: 1894. Ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόι.
0: Α, ήτανε μάρκα το Πούλμαν.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι. Το Πούλμαν είναι μία από αυτές τις λέξεις που έγιναν, νομίζω, ουσιαστικό από μάρκα.
0: Οκ. Okay.
1: 1926. Με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Φαντάζεσαι τώρα να μετριέσαι κάθε πρωί με το να βγάζει το δεκάμετρο.
0: Στη μέση της γάμπας περίπου δηλαδή.
1: Ναι, χαμηλά. Ένα χρόνο αργότερα ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, τον ΗΠΑ, mm-hmm, που από το 1929 και μετά, δύο χρόνια αργότερα δηλαδή από την ίδρυσή της, αρχίζει να απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. 1958 η ΕΡΕΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η Νέα Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ δηλαδή, αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό. Θα τα σπάσει τα χέρια σου.
0: Αλλά ακούστηκε.
1: Ακούστηκε στο μικρόφωνο.
0: Ακούστηκε.
1: Ναι. Με ποσοστό έκπληξη η ΕΔΑ 24,42. Ενώ τέλος το 1970, μαζική αποδοκιμασία του πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Τη γιορτάζανε κιόλας.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Ότι έπρεπε να χαρούμε.
0: Έκαναν και δρόμους.
1: Τώρα, γενέθλια. Θα είχε ο Ιουνστινιανός, ο αυτοκράτορος του Βυζαντίου, γεννημένος το 483. Ο βαρόνος Μινχάουζεν.
0: Ναι.
1: Ο γνωστός Μινχάουζεν, γερμανός αριστοκράτης που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. Ενώ το 1771 γεννήθηκε η Λασκαρίνα Πινότσι, η γνωστότερη και ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα επίσης έφυγε ο Λέων ο Έκτος ο Σοφός, ο Μακεδόνας αυτοκράτορος του Βυζαντίου, ο Στράτος Διονυσίου το 1990, ενώ το 1981 σαν σήμερα έφυγε ο Μπομπ Μάρλεϊ.
0: Πρέπει να σου πω ότι έχει αρχίσει τα τελευταία πολύ λίγα χρόνια κάπως να αλλάζει η άποψή μου για τη ρέγγε.
1: Ναι, και εμένα δεν ήταν ποτέ.
0: Δεν την πολύ πάλευα. Κάπως αρχίζω και αποκτά μια αποκτώμια.
1: Τι
0: σημαίνει?
1: Νομίζω ότι μεγαλώνοντας αρχίζεις και εκτιμάς λίγο την τη χαρά. Δηλαδή λίγο ότι, ξέρεις παιδί μου, okay, είναι φαν όμως αυτό το πράγμα. Είναι καλοκαίρι.
0: Είναι φαν, αλλά έχει και έντονο πολιτικό στοιχείο.
1: Καλά,
0: έτσι.
1: Εννοείται. Αλλά αυτό δεν το σνόμπαρες ποτέ.
0: Όχι,
1: το πολιτικό στοιχείο.
0: Είναι πως
1: το φαν σνόμπαρες.
0: Έτσι ακριβώς. Εννοείται, μπράβο, καλά που μας το θυμήσατε. Όχι ότι θα το ξεχνούσαμε, θα το βλέπαμε και μετά στις εφημερίδες. Μην ξεχάσετε να αναφέρετε, λέει κάποιος ή κάποια εδώ πέρα, ότι η ΑΕΚ από χθες είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος και μπράβο της.
1: Μπράβο στην ΑΕΚ.
0: Και πάντα τέτοια. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, για τα μηνύματα. Είναι ήδη πολύ.

0: Καλημέρα, αδέρφια. Καλή εβδομάδα. Στέλνετε εδώ. Σχετικά με το Χανταϊό 1, θα σας πω και θυμηθείτε το, οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Ναι, έχει παίξει πάρα πολύ αυτό το αστείο αυτές τις μέρες. Πάντως, να σκέφτεστε, και όλοι μας βασικά, να σκεφτόμαστε τσαγκαρό Δευτέρα, ξέρω εγώ, κίνηση στο δρόμο, δουλειά ξανά μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου κτλ. Κτλ. Κανένας μας όμως δεν μπορεί να διανοηθεί πόσο καλύτερη είναι η Δευτέρα, το πρωί της Δευτέρας του, από του ανθρώπου που τον κλείσανε στην καραντίνα στο Αττικόν, επειδή ήταν
1: για
0: στην καραντίνα.
1: Για 45 μέρες.
0: Στην κρουαζιέρα, συγγνώμη.
1: Για 45 μέρες θα είναι σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. 45 μέρες. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι από το COVID έχουμε πάρει κάποια μαθήματα. Λες, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, 6 χρόνια πριν,
0: ναι,
1: γύρναγαν από την Ιταλία και από το Ισραήλ,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και τους πενοβγαίνανε άνετα. Πηγαίνανε σε χριστουγεννιάτικα πάρτι, πηγαίνανε
0: πριν,
1: σε πίτες.
0: Τέτοια εποχή ήμασταν στην πρώτη καραντίνα.
1: 20, ναι, ναι.
0: Ήταν η πρώτη καραντίνα, η σωστή Ορθόδοξη, που φτιάχναμε όλοι μπανανόψωμα και κέικ και τέτοια.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι, το είχαμε ρίξει στη μαγειρική
1: και ψωμιά. Η αλήθεια είναι ότι τώρα αυτή όλη η διαδικασία υποδοχής του συμπολίτη μας που επαναπατρίστηκε, δεν θα γινόταν με αυτούς τους όρους προ-κορονοϊού. Ναι, αν δεν είχαμε τον κορονοϊό. Θεωρώ ότι κάτι, ας ελπίσουμε ότι κάτι έχουμε μάθει. Δεν ξέρω βέβαια, θα την πατήσουμε από αυτό.
0: Χτύπαγα ξύλο.
1: Την πατήσουμε και από, ξέρεις. Δεν απαραίτητο, δεν ευθύνεται αυτός ο άνθρωπος.
0: Καλά, δεν ξέρει κι αυτός.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα περάσει λίγο δύσκολα τώρα.
0: Ναι, 45 ελπίσουμε... μέρες κλεισμένος, λοιπόν.
1: 45
0: εκεί,
1: μέρες, λένε, κάποιος εγγράφει εδώ στα μηνύματα ότι πληρώνονται, λέει, αυτοί που είναι καραντίνα. Αν είσαι καραντίνα, λέει, πληρώνεσαι.
0: Διακοπάρες τώρα. Όχι, κανένας δεν θα θέλει να είναι στη θέση.
1: Όχι, όχι, δεν θα θέλει. Σε καμία περίπτωση, καταρχάς, δεν θες να. Ούτε καν την υποψία ότι έχει κολλήσει κάτι τέτοιο. Βέβαια, φαίνεται ο άνθρωπος είναι ασυμπτωματικός, δεν έχει δείξει τίποτα. Mm-hmm. Που να προδίδει ότι μπορεί να έχει μολυνθεί. Παρ' όλα αυτά.
0: Παρ' όλα αυτά, η ταλέπα και μόνο που θα φτάσει 45 μέρες κλεισμένος εκεί μέσα δεν είναι μικρό
1: μπορεί
0: πράγμα.
1: Μπορεί να του αρέσει, λέει, εδώ πάει σε κρουαζιέρες. Η αλήθεια είναι δεν είναι πολύ μακριά από την κρουαζιέρα αυτή η καραντίνα.
0: Να είναι καλό ο άνθρωπος και οι οικείοι του, ας πούμε, να προσπαθούν να είναι ήρεμοι, γιατί. Εντάξει, είπαμε, είναι πακέτο μεγάλο.

0: buy it. Try it, we ain't holding back. If it backfires, lax, not the ones who carry crack till they're back tired. Thought they make a meal till it transpired. I ain't like them damn liars. I'm saying I ain't like them damn liars. Trust. Told them I ain't like them damn liars. So keep your mouth closed shut.
1: Η Ελλάδα, όπως όλοι ξέρουμε, είναι το σπίτι της μεγαλύτερης ναυτιλιακής κοινότητας παγκοσμίως και τα Ποσειδόνια παρουσιάζουν ολόκληρο τον ναυτιλιακό κόσμο στους εκθέτες και τους επισκέπτες της. Η EM Systems, με παρουσία 26 ετών στον χώρο της πληροφορικής και με βαθιά γνώση και εξειδίκευση στον κλάδο της ναυτιλίας, και η Schneider Electric, ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη διαχείριση ενέργειας και τον αυτοματισμό, με το κορυφαίο brand της APC, σας περιμένουν στο Metropolitan Expo Booth 1569, Hall 1, από την 1η έως την 5η μέρα του Ιουνίου, για να σας ενημερώσουν για τις εξειδικευμένες λύσεις στον τομέα του Innovation IT και των Marine Data Centers.
2: Ενώ αν ψάχνετε αντιγύρανση χωρίς ερεθισμούς, υπάρχει η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου που προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Δρά πιο ήπια, είναι ιδανική ακόμη και για ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε πρωί και βράδυ όλο το χρόνο.
1: Φύγαμε λοιπόν για το πρώτο διάλειμμα σιγά-σιγά. Άλλη μια υπενθύμηση ότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπείτε λοιπόν στο gasmuseum.gr/actions για να κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου. Πάρα πολλά ήδη τα μηνύματα, δεν θα μπορούσαμε παρά να πάμε μέχρι το πρώτο διάλειμμα με μία από τις σκοτεινές επαιτίους, μιας και τέτοια μέρα, όπως είπε η Μανίνα πριν, το 1981 έφυγε από τη ζωή ο Πάπας, θα λέγαμε, τη Στρέγγια, ο Bob Marley.

0: Best 92,6.
1: Just breathe and don't look down.
2: We the music.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
15: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Πέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
14: Μην το φέρεις.
15: Γιατί?
14: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
16: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
19: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
20: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις σκόλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
21: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
20: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
22: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
0: Best 92,6.

0: Καλά, δεν το είπαμε πριν. Έπρεπε έστω και ετεροχρονισμένα να ευχηθούμε εξ αρχής χρόνια πολλά στις μαμάδες όλες.
1: Εντάξει, το είπαμε αρκετά εχθές. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν ευχηθήκαμε στις μαμάδες εχθές.
0: Έπαιξε πολύ λουλούδι, έπαιξε πολύ τηλέφωνο, πολύ FaceTime.
1: Πολύ social έπαιξε βασικά, γιατί εκεί πλέον γιορτάζουμε.
0: Εκεί τα πάντα, εκεί ζούμε.
1: Εκεί γίνονται γιορτές. Ναι, δεύτερη Κυριακή του Μαΐου κάθε χρόνο. Γιορτάζουμε τις μαμάδες. Καλό θα ήταν να προσπαθούμε να τις γιορτάζουμε καμιά άλλη μέρα. Ειδικά να θυμόμαστε την φάση τους.
0: Τι περνάνε.
1: Εγώ, ναι, κουράγιο θα ευχηθώ σε όλες τις μαμάδες εκεί έξω.
0: Βαστάτε γερά.
1: Βαστάτε γερά, γιατί κάθε φάση τελικά των παιδιών έχει μια πρόκληση.
0: Βέβαια. Έτσι λένε, έτσι ακούγεται.
1: Ναι, όπως μέσα στις πολλές, στις πολλές αναρτήσεις που είδα χθες, έτσι, κάνανε διάφορα μέσα συνεντεύξεις, ξέρεις, με μαμάδες, θέματα που αφορούν μαμάδες κτλ. Είδα και μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο, κακό δεν το θυμάμαι, που έλεγε η μαμά η συγκεκριμένη που μίλαγε ότι τι άλλαξε, τη ρώτησαν τι άλλαξε τη ζωή σας από τότε που γίνατε μαμά. Και λέει αυτό που άλλαξε από τότε που έγινε μαμά και δεν έχει αλλάξει και μέχρι τώρα που είχε έφηβα παιδιά από ό,τι κατάλαβα, είναι ότι δεν είμαι ποτέ πια ξεχνιαστή. Έχω μονίμως άλλα δύο παράθυρα ανοιχτά.
0: Δύο tabs
1: ακόμα ανοιχτά, τα οποία τρέχουν και πρέπει συνεχώς να τους. Το οποίο εντάξει, το φρήκα αρκετά εύστοχα.
0: Ναι, και δεν σταματάει ποτέ αυτό.
1: Δεν σταματάει ποτέ.
0: Όχι.
1: Αν είσαι τυχερός, μέχρι να πεθάνεις, θα έχεις αυτά τα δύο tabs ανοιχτά.
0: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Αυτό και έτσι πρέπει να είναι.
1: Και έτσι πρέπει να είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι παίζει στα πρωτοσέλιδα. Ας ξεκινήσουμε από τη Δημοκρατία σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026 με κεντρικό τίτλο «Τουρκική εισβολή δια νόμου». Πρώτον πυλών η μητέρα όλων των προκλήσεων, ο Σεντίρ, διευθυντής της Μιλιέ και φερέφωνο του Ερντογάν, αποκάλυψε τα σχέδια για θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή του Κάζους Μπέλι. Ενώ στην Κόντρα διαβάζουμε για προεκλογικό σκηνικό με Ευθύνη Μητσοτάκη, από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας, σε θέση μάχης στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Νομίζω ότι οι περισσότεροι, αν έπρεπε να ποντάρουμε κάπου, θα λέγαμε το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις κιόλας, έτσι. Επίσης στην Κόντρα διαβάζουμε ότι γάζωσαν με ούζι γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλυθέα. Ανεξέλεγκτη πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα. Έγινε πριν από μερικές μέρες αυτό. Το είδα να παίζει και στα ειδησιογραφικά sites αυτή η τρέλα. Πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο. Σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα. Πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες. Και διαβάζουμε και το θέμα που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για τον Χανταϊό. Εκένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊού. Στο Αττικόν ο Έλληνας. Καραντίνα και ψυχραιμία.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε και στην Εφημερίδα των Συντακτών. Η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένοι και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2, πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε τα χρέπια. Τρελαία αυτή η λέξη. Και ενίσχυσε τους ισολογισμούς τραπεζών και σέρβισερ. Νομίζω και αυτό επίσης το. Κατά γενική ομολογία παίζει πάρα πολύ, ότι τα χρέπια πήραν αξία τρελή. Δεν πήγε
1: γενικά,
0: πολύ καλά το σπίτι
1: ανέβασε τις τιμές,
0: ναι.
1: Το σπίτι μου 2 και δεν ξέρω αν αυτό δεν το ξέρουμε όμως. Η δική μου αίσθηση είναι από το δικό μου κύκλο ότι δεν είναι ότι εξυπηρέτησε και πάρα πολύ κόσμο.
0: Κοίταξε, εδώ λέει ότι χρηματοδοτήθηκε κάτω από το 10% των 125.000 τελικά αιτήσεων στο σπίτι μου 2. Μεγάλη απόκληση ανάμεσα στις εγκρίσεις και τις εκταμιεύσεις.
1: Αυτά είναι.
0: Πάμε και στην, που είμαστε στην απογευματινή. Τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 26-27. Και εδώ κεντρικό θέμα ο άνθρωπος που είναι σε 45 ημερών καραντίνα στο Αττικόν, ο Έλληνας του Χόντιους. Και πάμε και στα νέα. Το drone μίλησε, αποσυναρμολογήθηκε. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο εντός αγωγικών και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή. Ξεκινάει η καραντίνα, είπαμε, είναι και αυτό ένα από τα θέματα της ημέρας, αν όχι το θέμα της ημέρας, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός. Σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών ο Έλληνας του κρουαζιεροπλοίου. Αυτά μέσα στις άκρες με τα πρωτοσέλιδα της 11ης του Μαΐου.

0: Δεν θα το περίμενα πάντως ότι η ρέγγε θα ξυπνούσε τόσο έντονα πάθη.
1: Πραγματικά.
0: Έχω ένα.
1: Τι μίσος είναι αυτό, τι.
0: Κοίταξε.
1: Ψυχασιά.
0: Μίσος και από την άλλη λατρεία. Έχω ένα φίλο εδώ πέρα πολύ καλό που μου γράφει ότι. Μου γράφει πάρα πολλά μηνύματα για το πόσο καλό είναι να ακούς ρέγγε, ας πούμε, και το πόσο ζουμί και ψωμί έχει αυτή η μουσική. Αν την αποσυνδέσεις από όλη αυτή την, ξέρεις, την καλτήλα, μπαφίλα και όλα αυτά, ναι, ξέρω, ναι, εγώ, ότι έχει φοβερή ουσία η συγκεκριμένη μουσική. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω, ακόμη και αν, ναι, δεν είμαι τεράστιος φαν.
1: Ναι, απλώς μπορεί κάποιοι από τους αντίθετους εδώ που έχουν πάθει μια κρίση με την ρέγγε, δεν το αντέχουν ακουστικά. Δηλαδή, ανεξαρτήτως των μηνυμάτων ή των πολιτικών διαστάσεων, ίσως, δεν την αντέχουν ως...
0: Ίσως γιατί την έχουμε φάει πολύ.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Επειδή ζούμε και σε μια χώρα που είναι κατά κανόνα έτσι, κατά κύριο λόγο μάλλον καλοκαιρινή. Οπότε, ξέρεις, τραβιέται.
1: Αυτό και αν τραβιέται.
0: Και αυτοί τραβιούνται, και πάλι τραβιούνται, η αλήθεια είναι.

0: Οπα. Λοιπόν, έλα, για να κάνουμε λίγο πλάκα, επειδή είναι Δευτέρα πρωί και γίνεται τη τρελή, βλέπουμε και αποκίνηση εκεί έξω στον Κηφισό. Καλά, δεν το συζητάμε. Τρίτη θα φτάσετε.
1: Πολύ, πολύ εύκολα ήρθα σήμερα. Ναι. Χωρίς κίνηση.
0: Εσύ? Γιατί και εγώ σχετικά έφυγα και λίγο νωρίτερα, αλλά οι ανταποκρίσεις λένε τώρα ότι είναι στα κόκκινα.
1: Είναι άλλη ώρα τώρα, είναι πιο δύσκολη ώρα τώρα.
0: Τώρα έχει ζωρίσει το πράγμα. Λοιπόν, έτσι για να κάνουμε λίγο πλάκα, να ξορκίσουμε τη Δευτερίλα. Υπάρχει mm-hmm. κάποιο είδος μουσικής που δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να ακούσεις με τίποτα?
1: Τα πριόνια δεν μπορώ καθόλου.
0: Όταν λέμε πριόνια, τι? Κάτσε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω αυτές τις τα είδη, δεν μπορώ να το διαχωρίσω.
0: Το τέκνο, ρε παιδί μου, ποιο? Το Detroit τέκνο, το.
1: Ναι, δε, άμα ήξερα τι είναι το καθένα, θα σου έλεγα. Γενικά αυτό το εκεί δεν αντέχω. Όσο πιο πριονίζει, τόσο δεν την παλεύω.
0: Άρα. Κάτσε τώρα, με μπέρδεψε.
1: Τι σε μπέρδεψε? Το πιο απλό πράγμα είναι.
0: Μα όχι, υπάρχουν. Όταν λέμε πριόνια, εννοούμε το σκληρό τέκνο.
1: Το σκληρό τέκνο ή κάποια house με ενοχλούν πάρα πολύ, τα βαριέμαι. Είναι ένα κομμάτι. Ξεκινάει ένα κομμάτι και τελειώνει ένα κομμάτι.
0: Διαφωνώ.
1: Είμαι σίγουρη ότι διαφωνεί. Το ξέρω.
0: Και είναι και τα τέλεια BPM για να σε πιάσει, είναι μελετημένο το πράγμα.
1: Να με
0: πιάσει. Και εγώ με την τέκνο τη σκληρή δεν την παλεύω, είναι η αλήθεια.
1: Τι πρέπει να με πιάσει?
0: Για να τον κυρκάδιο ρυθμό σου.
1: Το κυρκάδιο.
0: Ναι. Αμέ, αμέ.
1: Εσένα πια, εσύ πια?
0: Τους Coldplay. Αυτό είναι το είδος μουσικής που
1: δεν μπορώ. Τα γυαλίθια και Coldplay με το που ακούω τη φωνή του. Η φωνή του με το που να ακούω θέλω να κοιμηθώ. Δηλαδή βαριέμαι. Παθαίνω μια βαρεμάρα ασύλληπτη.
0: Βέβαια.
1: Ανία, κλίξη.
0: Ακόμη και με τους Coldplay είναι δύο τραγούδια τους στα οποία δεν μπορώ να αντισταθώ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, όχι, προφανώς. Αλλά σε γενικές γραμμές, όταν στο ραδιόφωνο ή κάπου είμαι και παίξει Coldplay, ναι, ακούσω τη φωνή του, με πιάνει μια αφόρητη ανία.
0: Σκυλάδικο εδώ πέρα, δεν είναι μουσική. Έλα καλέ, όχι. Ραγκετών, λέει άλλος, βγάζω σπυριά. Άλλος λέει σκυλάδικα γενικώς λαϊκά, ντύρι ντύρι, τα νεύρα μου.
1: Μ' αρέσει που αυτός εδώ μου μιλάει και στον πληθυντικό και σε τέτοια. Να μου πει ότι η μόνη μου προσκόλληση στην Britpop μετά από 30 χρόνια ίσως αποτελεί χρόνια ψυχολογική νόσο, να το κοιτάξετε. Εγώ θα έλεγα να κοιτάξετε αυτή την τάση σας πρωί-πρωί, να τη λέτε σε όλο τον κόσμο για τις προτιμήσεις του. Αυτό θα πρέπει να κοιταχτεί σίγουρα.
0: Heavy metal με τίποτα, λέει κάποιος. Δεν την παλεύει με το heavy metal. Άλλος είπαμε το ραγκετόν.
1: Το ραγκετόν, ναι,
0: το ραγκετόν και εγώ δυσκολεύομαι. Ναι. Εκτιμώ Bad Bunny, συμπαθώ Bad Bunny πάρα πολύ, αλλά country, reggae, ξερνάω, λέει άλλος. Thrash, λέει, με τίποτα.
1: Εγώ country γουστάρω full.
0: Ναι. Αμερικάνικη rock, metal, όπερα. Τι εννοείς αμερικάνικη rock, ας πούμε, μουσική? Δηλαδή, ξέρω εγώ. Δεν μπορείς ούτε τους Nirvana, για παράδειγμα, έτσι, για να πιάσουμε κάτι σχετικά παλιό, ή δεν μπορείς τους Creedence Clearwater Revival για να πιάσουμε κάτι ακόμη πιο παλιό? Μακράν τα σκυλάδικα. Στίχοι για χωρισμένους και κερατάδες. Αυτή είναι όλη η ουσία της ζωής, ρε παιδιά. Πραγματικά. Για πόνο όπως θα γράψεις, για συναισθηματικό πόνο.
1: Όπως έλεγε ένας φίλος μου που ήταν ροκάς γενικά, όταν τον πιάνε να ακούει σκυλάδικα, έλεγε: παιδιά, είμαι ροκάς, αλλά έχω πονέσει.
0: Ναι, ρε παιδιά. Μα τα έχει πει και στο High Fidelity. Μπορείς να αντικαταστήσεις την pop μουσική εκεί στο κλασικό τσιτάτο του High Fidelity που λέει: άκουγα pop μουσική γιατί ήμουν αθλημένος, ή ήμουν αθλημένος γιατί άκουγα pop μουσική.
1: Αυτό είναι
0: βάλε το σωστό λαϊκό τραγούδι εκεί. Άκουγα πενιές γιατί ήμουν αθλημένος, ή ήμουν αθλημένος γιατί άκουγα πενιές.
1: Δεν ήταν οι πενιές, δεν είναι μόνο αθλή, είναι καψούρα.
0: Αυτό, ναι, καψούρα. Ναι. Τη σωστή καψούρα. Αυτά τα καινούρια τραπ, λέει κάποιος. Ναι. Μίκη Θοδωράκη, λέει κάποιος, δεν του αρέσει. Οκ, okay, έντεχνο. Ναι, αδερφέ μου, ναι. Νομίζω εκεί είμαι. Εκεί είμαι κι εγώ, ναι. Αν έπρεπε έτσι με το πιστόλι στον κρότοφο να διαλέξω ένα, εκεί δεν
1: θα διαλέξω το έντεχνο.
0: Την εντεχνίλα αυτή δεν την παλεύω, μιλάμε. Δώσε μου, ρε παιδί μου, λαϊκοπόπ ελληνάδικου.
1: Ναι, το αντέχεις πιο πολύ.
0: Το αντέχω περισσότερο από αυτή την λιγμόλαλη τάχα μου, έτσι. Εσωτερική, ξέρω εγώ.
1: Μιζέρια.
0: Δεν είναι καν μιζέρια, δηλαδή. Αυτά.
1: Μάλιστα, βρήκαμε την αγαπημένη σου μία αγαπημένη μουσική. Νομίζω το πετύχαμε.
0: Αν με κλείσετε στον Γκουαντάναμο, δηλαδή ποτέ αυτά, βάλτε μου και θα ομολογήσω τα πάντα. Και εγκλήματα που δεν έχω κάνει.
1: 45 μέρες καραντίνα με έντεχνο. Βάλουμε Χρήστο Θηβαίο να ακούσει.
0: Καλά να είναι οι άνθρωποι, αλλά με τίποτα. Με τίποτα όμως.

0: παιδιά, λέει. Είναι θέμα ώρας. Μετά τις 12 θες σκυλάδικο. Όταν οδηγάς για παραλία θες ροκές. Εντάξει, ναι, περνάει, γιατί όχι. Η ίδια η λέξη έντεχνο, λέει, πρέπει να απαγορευτεί. Μαζί σου. Το έντεχνο, λέει, είναι η μουσική της φασέας και του φασέου. Ναι. Όχι μόνο.
1: Του φασέου τώρα, υπάρχουν διάφοροι είδη φασέων.
0: Okay.
1: Η μπαχαλοσατανίστρια φασέα θέλει το έντεχνο.
0: Μπαχαλοσατανίστρια. Η vegan.
1: Η vegan. Τέλος πάντων. Πλακίες τώρα.
0: Έντεχνο ή ρέγγε χειρότερο. Έντεχνο. Ξεκάθαρα έντεχνο. Δεν το συζητάμε. Την κακομοιριά του ρεμπέτικο. Όχι ρε παιδιά, κακομοίρικο το ρεμπέτικο.
1: Έλα, ρε,
0: θα σέβεστε το ρεμπέτικο. Από πού και σπου κακομοίρικο το ρεμπέτικο.
1: Α, ναι, και τα καρναβαλοτράγουδα δεν αντέχονται.
0: Εξαρτάται. Εξαρτάται. Γιατί δηλαδή έχει. Εξαρτάται, μου λες, εξαρτάται. Αν ήταν εδώ ο Γιώργος Μπίτσικας, θα έβγαζε λόγους ολόκληρους για το πόσο ωραία είναι η σάμπα και πόσο παρεξηγημένη εξαιτίας του ότι ξέρουμε μόνο το κετελαπόγκο.
1: Ναι, αλλά εμείς το καρναβάλι ακούμε μόνο, δεν έχουμε ακούσει σοβαρή σάμπα. Οπότε είναι λογικό να το βάζουν σε αυτή την κατηγορία. Οι απόκριες γενικά δεν παλεύονται. Ούτε, ξέρεις, από άποψη εμφάνισης και αισθητικής γενικότερα.
0: Ναι, και εγώ προσωπικά.
1: Αλλά και ακουστικά δεν παλεύεται η αποκριά.
0: Μέχρι και λαρυγγισμούς από τη Μογγολία, λέει, μπορώ να ακούσω, αλλά τζαζ με τίποτα. Δώστες μια ευκαιρία παραπάνω τη τζαζ. Αν περάσεις την πρώτη αντίστασή σου, γιατί είναι, μπορεί να γίνει δύσκολη μουσική, μετά ανοίγεται μπροστά σου ένας μαγικός κόσμος που δεν έχει όρια. Είναι σαν να βγαίνει στο διάστημα και δεν τελειώνει ποτέ.
1: Ναι, θέλει όμως μια εξάσκηση το αυτή για την τζαζ, γιατί υπάρχει τζαζ που είναι σαν κλαπατσίμπανα.
0: Ναι, μπορεί να είναι δύσκολο.
1: Δηλαδή, αν δεν έχει εξοικειωθεί ενώ.
0: Έτσι, τα κριτικά, λέει κάποιος. Όχι, μωρέ,
1: υπό κάποιες συνθήκες τα κριτικά, εντάξει, δεν θα τα βάλεις σπίτι σου την ώρα που καθαρίζεις πατάτες να ακούς κριτικά. Αλλά σε κάτι τέτοια πανηγύρια και τέτοια είναι λίγο διονυσιακό το.
0: Ισχύει.
1: Θέλει το context του όμως. Δηλαδή δεν παλεύεται τώρα να το βάλω στα ακουστικά να πάω.
0: Όχι, τώρα πας για τρέξιμο.
1: Τα καλά, στο τρέξιμο μπορεί να είναι και λίγο.
0: Για να δουλέψει.
1: Να το πηγαίνεις απλά πάρα πολύ γρήγορα.
0: Για να βρεις το αντικριστό το αρνάκι.

0: Λοιπόν, ορμόμενος από ένα από τα δεκάδες μηνύματα που έχουν έρθει, μπορώ να αλλάξω επιλογή που είπα για τους Coldplay πριν?
1: Δεν το έχουμε καταγράψει σε κάποιο...
0: Okay, ωραία, λοιπόν, αλλάζω, τους αφήνω τους Coldplay.
1: Ωραία.
0: Και θα ήθελα να απαγορευτούν δια νόμου, ροπάλου, απειλών διαζυγίου, απειλών αποκλήρωσης, χρεοκοπίας, προστίμου στον ένφια, οτιδήποτε. 45 μέρες καραντίνα, έτσι με το έτσι θέλω.
1: Σε αρνητική πίεση, ναι, γιατί ποιο πράγμα?
0: Για τις διασκευές,
1: ναι,
0: το Nouvelle Vague στα παλιά new wave και punk τραγούδια,
1: ναι, ναι, ναι,
0: που παίρνουν το ξέρω εγώ, τραγούδι των Echo and the Bunnymen και το κάνουν αυτό το πράγμα που το
1: για
0: κάνουν
1: για καφετέρια.
0: Παίρνουν, ξέρω εγώ, και ενδεχομένως να μην το κάνουν μόνο η Nouvelle Vague. Αυτά είχα να πω ως προς αυτό το ζήτημα.
1: Ναι, νομίζω θα βρεις αρκετούς συνοδοιπόρους σε αυτό. Υπάρχει και εδώ ένας φίλος που λέει διασκευές τύπου το Light My Fire στα αφρικάνικα.
0: Ναι, αυτά. Από την άλλη, ξέρεις...
1: Κοίτα, εμένα κάποιες μ' αρέσει η ιδέα της διασκευής, μου αρέσει. Απλά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δηλαδή, μπορεί κάποιες να είναι πολύ καλές και κάποιες να είναι, ας πούμε, ναι, φιαλτικές. Παίζει αυτό, ανάλογα πώς θα την κάνει και με πώς θα την κάνει. Αλλά ότι μου αρέσει η ιδέα της διασκευής να πάρω ένα κλασικό κομμάτι, ένα κομμάτι που το ξέρω με έναν τρόπο και να το κάνω κάπως αλλιώς, αλλά θέλει μια μαϊστρία, αυτό μια μαγιά.
0: Ισχύει.
1: Δεν γίνεται. Από την Nouvelle Vague σίγουρα δεν έχει βγει αυτό το.
0: Συμφωνούμε. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο διάλειμμα. 9 παρά 2 δείχνει εδώ το ρολόι. Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά και σήμερα. Να σας θυμίσω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια, μπείτε στο gasmuseum.gr / actions και κλείστε θέση για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα. Για διάλειμμα δεν πάμε τώρα.
0: Ναι, καλέ.
1: Πάμε για διάλειμμα. Λέει εδώ ένας φίλος, υπάρχουν λέει jazz και jazz. Jazz and jazz, άλλωστε. Από τα κλασικά, Coltrane και τα λοιπά, που πήγε, έφυγε, Coltrane, Miles Davis κλπ. Μέχρι νεότερα, με απίστευτη μελωδία και ρυθμό, να ακούσετε λέει Snarky Puppy που έρχονται ωραίος και το Σεπτέμβριο.
0: Ωραίος.
1: Πολύ ωραία. Πριν πάμε για διάλειμμα όμως, να σας θυμίσω ότι αν σας έπεσε το κινητό και η οθόνη σας έγινε μοντέρνα τέχνη, μην αγχώνεστε. Μπορείτε να πάτε στο Γερμανό, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Σκεφτείτε, περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών δηλαδή, λύνονται επί τόπου. Είτε το κινητό σας είναι εντός, είτε εκτός εγγύησης και δεν είναι απλά το κοιτάνε και βλέπουνε. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά χρησιμοποιούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Οπότε, σοβαρό σέρβις χωρίς αστεία. Στο Γερμανό, 25 χρόνια, ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
11: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Eyes flicker.
0: Best.
12: Cheap dreams.
0: And in love you. Come on, exit.
13: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά. Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

0: Θέλαμε να δούμε πόσα μηνύματα θα έρθουν για τους Metallica, χωρίς να πούμε κάτι για τους Metallica. Θα δούμε τι πινελίκια θα ακούσουμε, γιατί δεν λέτε ρε
1: πιθανότητα θα νομίζανε ότι ήταν στο πλαίσιο της, του Alzheimer που μας διακατέχει. Σου λέει ότι το ξεχάσανε μάλλον.
0: Και να θες δεν γίνεται. Μάλιστα, όσοι ήσασταν στους Metallica το ζήσατε και αυτό λοιπόν. Ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στον πλανήτη να διασκευάζει το κατά γενική ομολογία, ξέρω εγώ, μεγαλύτερο και κατά πολύ σημαντικότερο επίσης ροκ συγκρότημα από την Ελλάδα. Ζήστηκε και αυτόν λοιπόν, έπαιξαν λίγο το Ζορμπά, έπαιξαν και το Δε Χωράς Πουθενά από τρύπες. Όπως κάνουν σε κάθε του συναυλία, τιμούν ας πούμε τον τόπο στον οποίο παίζουν, γιατί είναι... Κάνουν αυτή την κίνηση μεγάλου παίκτου. Ξέρουν πώς να ενθουσιάσουν ακόμη περισσότερο
1: το κοινό. Πολύ καλή επιλογή πάντως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ καλή επιλογή.
0: Βέβαια.
1: Και πολύ τιμητική και για τις τρύπες, φαντάζομαι. Νομίζω ο Μπάμπης Παπαδόπουλος έγραψε σήμερα μια.
0: Και θέση. Ο Μπάμπης και ο Καράς έγραψε και ο Ασκληπιός, ο Ζαμπέτας γράψανε. Εντάξει, πολύ ωραία και αυτά που γράψανε. Γιατί ακούστηκαν και πάρα πολλά, ρε παιδί μου. Ότι και καλά, ξέρω εγώ. Εντάξει, που τους θυμήθηκαν, τι κάνανε.
1: Που τους θυμήθηκαν.
0: Υπήρξαν και κάποιοι τέτοιοι. Δηλαδή, ακόμη και σε αυτή τη στιγμή που. Τι κακό να βρεις σε μια τέτοια στιγμή, ας πούμε. Η Metallica, ένα θηριώδες συγκρότημα, ας πούμε, διαγαλαξιακό, να τιμά ένα ελληνικό συγκρότημα.
1: Και να τραγουδά ελληνικά, έτσι.
0: Και να τραγουδά ελληνικά.
1: Όσο άβολο και αν μπορεί να ήταν αυτό.
0: Ήταν
1: μια χαρά,
0: πολύ
1: εγώ θεωρώ. Ήταν πάρα πολύ cute, ναι. Και δεν ήταν και τόσο κακή που λέγανε ότι ήταν.
0: Όχι, μια χαρά. Εντάξει, δεν
1: εγώ
0: στα αρχαία
1: αναρωτιόμουν ποιο το τραγουδάει. Δηλαδή, ναι. Όταν. Νόμιζα ότι τραγουδάει μόνο το κοινό.
0: Κι όμως,
1: γιατί η αλήθεια είναι ότι έδωσε. Το κοινό έφτανε. Θα ναι. Μπορούσε να μην τραγουδάει κανένα.
0: Χαμός έγινε. Έγραψε ο Μπάμπης Παπαδόπουλος. Δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια. Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν αν μπορούν να παίξουν καλά αυτά τα κομμάτια. Έχουν αποδείξει την αξία του μέσα από την πολύχρονη πετυχημένη πορεία του κουλουπού. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των social. Η ανταπόκριση του κοινού έδειξε ότι σαν καλοί επαγγελματίες ξέρουν να το ικανοποιούν. Προσωπικά χαίρομαι που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά, όπως το Δε Χωράς Πουθενά, αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.
1: Εντάξει, θα το ξέραμε και χωρίς να το παίξουν Metallica αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ότι έχει μείνει στην ιστορία.
0: Ο Γιώργος Καράς επίσης έγραψε ότι συνέβη ένα ωραίο μικρό μπέρδεμα πραγματικότητας. Ο μπασίστας από τις τρύπες. 80.000 άνθρωποι να τραγουδάνε το Δε Χωράς Πουθενά μαζί με τους Metallica. Ποιος να το φανταζόταν. Το ωραίο, λέει, με τα τραγούδια είναι ότι κάποια στιγμή σταματάνε να ανήκουν σε αυτούς που τα έγραψαν και πάνε όπου θέλουν. Και χθες πήγαν πολύ μακριά. Σεβασμός στους Metallica που το τόλμησαν με το δικό. Το ωραίο, λέει, με τα τραγούδια είναι ότι κάποια στιγμή σταματάνε να ανήκουν σε αυτούς που τα έγραψαν και πάνε όπου θέλουν. Και χθες πήγαν πολύ μακριά. Σεβασμός στους Metallica.

0: να ανοίξουμε μια συναυλία τρύπες παίζοντας το Seek and Destroy των Metallica. Θα είχε και αυτό πλάκα. Ο μόνος που δεν το έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής είναι ο Αγγελάκας, που είμαι σίγουρος ότι από κάπου τα παρακολουθεί όλα αυτά και έχει ένα μηδίαμα στο πρόσωπό του, αλλά σίγουρα θα του αρέσει και του Γιάννη όλο αυτό που συνέβη. Και γιατί να μη σου αρέσει δηλαδή.
1: Γενικά χαμός του Metallica, έπαθες φόμο?
0: Όχι,
1: γιατί
0: μωρέ,
1: είχες πάθει ένα φόμο από την προηγούμενη μέρα.
0: Κοίταξε, αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, ναι, θα ήθελα να είμαι στο live. Δεν ανήκω σε καμία περίπτωση στη συνωμοταξία αυτών που στα social γράφουν σταματήστε να μας πρίζετε με τους Metallica. Έλα ρε παιδιά, εντάξει, ένα τεράστιο συναυλιακό γεγονός. Αφήστε τους ανθρώπους να χαρούν.
1: Καλά, τι θα πήγαινε στους Metallica ξαφνικά, θα αποφάσεις να μην κάνεις story?
0: Εντάξει, ναι, δηλαδή, οκ. Okay.
1: Εγώ να σου πω κάτι, το περίμενα κιόλας επειδή ήθελα να δω τι παίζει. Και η αλήθεια είναι ότι είδα πήρα κλίμα από τη συναυλία,
0: ναι,
1: σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Όπως
1: και με τους Coldplay είχε γίνει αυτό και σε κάθε μεγάλη συναυλία γίνεται.
0: Υπήρξε και σεισμική δραστηριότητα. Να ξέρετε, είχε βάλει το.
1: Βάλει και σεισμογράφους,
0: ναι, το Εθνικό Αστεροσκοπείο ανακοίνωσε, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ότι παρακολουθούσε με σεισμογράφο την κινητικότητα εκεί στο ΆΚΑ.
1: Δοκιμάστηκε ο Καλατράβα.
0: Ναι,
1: αφού άντεξε Καλατράβα.
0: Μην τον επιδιορθώσετε.
1: Μια χαρά είναι. Είναι καλά.
0: Εντάξει, ήταν κατά γενική ομολογία ένα πάρα πολύ ωραίο live. Δεν νομίζω ότι υπήρξε άνθρωπο που να πήγε και να έφυγε από εκεί με κάποιο τρόπο δυσαρεστημένος.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι από αυτά τα live που σε ξεπερνάνε, ρε παιδί μου. Και κοίταξε, εγώ γενικά προτιμώ τα μικρότερα live. Αλλά έχοντας βρεθεί και σε τόσο μεγάλα live, δεν είναι το live per se μόνο που σε παρασύρει. Δηλαδή η αίσθηση ότι είσαι με άλλους 50, 60, 70, 80 χιλιάδες ανθρώπους και ουσιαστικά κοινωνείτε την ίδια μεταλαβιά εκείνη τη στιγμή και είστε σε τρανς όλοι μαζί.
1: Είπες μεταλαβιά.
0: Ναι.
1: Πω. Με έχεις ταξιδέψει τώρα, έχω το λαθεί.
0: Είναι σε,
1: κλείστε το, κλείστε
0: σε παρασύρει.
1: Δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο. Άκουσα μεταλαβιά. Δεν θέλω κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
0: Τη μεταλαβιά έπαιξαν, του σκληρού ροκ.
1: Έτσι, έπαιξαν οι Μετάλλικα τρύπες και ο Θεοδόσης είπε μεταλαβιά. Έχει τελειώσει το θέμα. Κλείστε το, φεύγουμε, πάμε σπίτια μας. Έχει τελειώσει.
0: Μόνο τρύπες, ωραία, φωνάζει κάποιο εδώ. Οι Μετάλλικα υποκλήθηκαν στο μεγαλείο του συγκροτήματος. Αχ, η αλήθεια είναι ότι δεν χωράει. Πάγαμε πουθενά, λέει άλλος. Εμείς που ήμασταν εκεί, λέει, πώς να το πω.
1: Έτσι κατουρηθήκαμε.
0: Κατουρηθήκαμε, ναι. Λέει, πάντως, ναι, τρύπες, ρε παιδιά. Είπαμε και για την ΑΕΚΑΡΑ, μωρέ. Το είπαμε, ναι, και μπράβο σε άλλο θέμα αυτό.
1: Το αλλά... είπαμε και από τα πρώτα που με το βουμπήκαμε. Είπαμε,
0: ναι,
1: σχεδόν. Για την ΑΕΚΑΡΑ, μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ, να το ξαναπούμε.
0: Εντυπώσεις λοιπόν, πείτε μας κι εσείς που ήσασταν εκεί, πώς περάσατε, αν ήταν τόσο καταπληκτικά όσο βλέπουμε
1: φαινόταν,
0: εμείς στα social, ναι. Επαγγελματίες οι Μετάλλικα παίξανε τέλεια μπάλα όπως έπρεπε να το κάνουν.
1: Χωρίς να είναι, λέει, ακόμη επίσημο, έσπασε το ρεκόρ εισιτηρίων στο ΆΚΑ που είχαν YouTube.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Αποκλείεται, ναι.
0: Τον
1: δεν μας έχουν, έχουν πει επίσημος πως εισιτήρια κόπηκαν για αυτό το ωραίο.
0: Δεν το έχω δει κάπου, για να είμαι ειλικρινής. Υποθέτω ότι από μέρα σε μέρα θα βγει και με θεόρτια ανακοίνωση της εταιρείας. Δεν ακούστηκε επίσης, πολύ σημαντικό και αυτό, κανένα παρατράγουδο.
1: Ναι,
0: ξέρεις, κάποιο επεισόδιο, κάποια, ξέρω εγώ, τραυματισμοί κτλ.
1: Ναι, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε πάρα πολύ στρίμμα. Εγώ δεν ξέρω αν είδες τις ουρές από το πρωί του Σαββάτου που είχαν στηθεί εκεί και ο καιρός βοήθησε. Εντάξει, ήταν καλός ο καιρός. Αν εξαιρέσει τη σκόνη που έπρεπε να εισπνεύσουν αυτοί οι άνθρωποι τόσες ώρες εκτός.
0: Ναι.
1: Και μετά, όταν άνοιξαν οι πόρτες, έγινε εκεί ένας χαμούλης να τρέξουν, να βγουν. Πάντως, χωρίς παρατράγουδα, όντως. Θα μας πείτε και εσείς που ήσασταν εκεί, γιατί μπορεί να μην τα είδαμε. Αν υπήρχε δηλαδή έτσι, δυσκολία στο να μπουν, αν υπήρχε ανοργανωσιά στην έξοδο ή στην είσοδο.
0: Κυριολεκτικά, λέει κάποιος, κατουρήθηκαν γιατί δεν πίνανε νερό, μην κουνηθεί κανείς για τουαλέτα. Παιδιά, έτσι γίνεται σε αυτά τα live. Αν, ειδικά αν έχεις πάει ώρες πριν και έχεις πιάσει καλή θέση, δεν κουνιές από εκεί με τίποτα. Και ένα μυστικό τώρα, να ξέρετε ότι στα μεγάλα φεστιβάλ. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο. Τα αγοράκια τουλάχιστον να ανακουφίζονται
1: στα μπουκαλάκια. Εντάξει, χαίρομαι πολύ, μου αρέσει πως το λες. Τα κοριτσάκια τι θα κάνουν το
0: θέμα. Τα κοριτσάκια, το μυστικό είναι να φοράνε φούστα και όχι παντελόνι.
1: Ναι.
0: Και να σκύβουν.
1: Και να κατουράνε εκεί επί τόπου.
0: Παιδιά, έτσι γίνεται. Πώς αλλιώς.
1: Εκεί που κάθομαι όρθια θα έχω κατουρίσει από κάτω.
0: Γίνεται. Και δεν είναι παράλογο. Δηλαδή, αν είσαι σε ένα λιβάδι και είναι άλλοι 70.000 άνθρωποι, και αν φύγει.
1: Κοίτα, το λιβάδι έχει και χώμα, θα ρουφήξει. Δεν ξέρω τι να πω. Εκεί δεν μου φαίνεται ότι. Απλά δεν πίνει νερό για ένα 24 ώρο πριν. Παθαίνει.
0: Και αυτό βοηθάει, ναι. Το εύρος, λέει, των ηλικιών ήταν απίστευτο.

0: Και πάρα πολλά παιδάκια που ήταν με τους γονείς τους. Ναι, όντως έπαιξε αυτό. Πολύ κακόβουλοι, λέει ένας φίλος εδώ, το χαρακτηρίζει σαν επικοινωνιακό τρίκ. Μα ήταν επικοινωνιακό τρίκ. Το κάνουν σε κάθε πόλη στην οποία παίζουν. Αλλά δεν είναι κακό.
1: Τι σημαίνει επικοινωνιακό τρίκ, καταρχάς.
0: Ότι και καλά, ρε παιδί.
1: Θέλω να πω, είχαν έρθει ήδη οι πελάτες. Είχαν πληρώσει, είχαν μπει μέσα. Δεν είναι, ούτε θα ξανάρθουν να πούνε αν να τους κρατήσουμε ζεστούς να κάνουν και την επόμενη φορά. Δεν μπουζούκια. Είναι μια ικανοποίηση του κοινού με. Σας δίνω κάτι πίσω.
0: Αυτό, ρε παιδί.
1: Κάνω και λίγο χαμό. Δημιουργώ πάρα πολύ μεγάλο virality στη χώρα που συμβαίνει αυτό. Και ταυτόχρονα τιμώ με έναν τρόπο και την χώρα που με φιλοξενεί. Και ένα, διαλέγω κιόλας. Δηλαδή, μπαίνω και σε μια διαδικασία ως Μετάλλικα να διαλέξω. Δηλαδή, τώρα οι Μετάλλικα διάλεξαν τις τρύπες.
0: Κοίταξε, στην πραγματικότητα, οι Μετάλλικα δεν έχουν κανένα κέρδος από όλο αυτό που έκαναν. Θέλω να πω, και αύριο να ξανάρθουν οι Μετάλλικα και χωρίς να είχαν παίξει τις τρύπες, πάλι τα ίδια εισιτήρια θα κάνανε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Το κάνανε για να γουστάρει ο κόσμος, για να τιμήσουν τον κόσμο, έτσι ένα δωράκι, ρε παιδί μου, στον κόσμο, και το κάνουν σε κάθε στάση της περιοδίας τους.
1: Ναι, είναι γιατί ένα είναι μερακλείδες. Όπου πάμε, θα ψαχτούμε λίγο, θα μάθουμε, θα δούμε λίγο τη μουσική της χώρας.
0: Ναι, προφανώς ζήτησαν από τους ηθήνοντες της συναυλίας εδώ, τους είπανε, μάγκες, πείτε μας ένα τραγούδι που θα στείλει τον κόσμο στο διάστημα, ελληνικό ροκ τραγούδι. Τους είπανε προφανώς, το δεν χωράς πουθενά από τις τρύπες, και ορθώς τους είπαν αυτό.
1: Και εδώ το ερώτημα.
0: Παρακαλώ.
1: Και θα μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό, γιατί ώρα είναι μέχρι το διάλειμμα.
0: Έχουμε ώρα.
1: Ποιο κομμάτι θα λέγατε εσείς στους Μετάλλικα να παίξουν εκτός από το δεν χωράς πουθενά?
0: Τώρα. Μετά από αυτό, ποιο να παίξουν, ωραία.
1: Πες ότι αυτό δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ποιο κομμάτι θα λέγατε, αν σας ρώταγαν οι Μετάλλικα, παιδιά, θέλουμε να παίξουμε ένα χαρακτηριστικό ιστορικό ελληνικό κομμάτι ροκ. Ροκ.
0: Ναι.
1: Μας πείτε, Χριστοδηδαίο. ποιο θα διαλέγατε εσείς για να απογειωθεί το ΑΚΑ?
0: Για πείτε μας καμιά ιδέα. Να τους τη στείλουμε δηλαδή στους Μετάλλικα.
1: Ναι, ναι. Πάρε το τηλέφωνο.

0: Έχουμε εδώ διάφορες επιλογές. Λιωμένο παγωτό, Βασιλιά της Σκόνης. Παραμένουμε Θεσσαλονίκη, βλέπω.
1: Εντάξει τώρα. Βασιλιά της Σκόνης έχει πολλές υποψηφιότητες εδώ, βλέπουμε. Σιδηρόπουλο είναι κάποιοι. Ξύλινα Σπαθιά.
0: Παπα-Κωνσταντίνου, Βασίλη, Ελλάς.
1: Ξάξακες, Μοντεκάρλο.
0: Ξάξακες. Αγαπημένοι Ξάξακες, αλλά δεν ήταν για αυτή τη φάση. Το φαντάζεσαι τώρα τους Μετάλλικα να λέει Μοντεκάρλο. Δεν πάει, δεν πάει. Δεν κολλάει. Θέλουμε ροκιά να δώσει.
1: Θέλουμε ροκιά, ναι, ναι. Πάντως έχει δίκιο εδώ ένας φίλος. Ήμουν λέει και στους YouTube τότε στα νιάτα μου. Δεν συγκρίνεται, παιδιά. Οι Μετάλλικα ακόμα το γουστάρουν. Η YouTube ήταν. Έφυγε το μήνυμα. Κατέβα λίγο πιο κάτω. Θα δώσει.
0: Ναι. Ότι ήταν.
1: Αριστερόχειρας.
0: Όχι, μόνο με το ποντίκι. Και μόνο στο στούντιο του Best.
1: Ελάχιστε. Κατέβαλε λίγο πιο κάτω. Ωραία. Οι YouTube λέει ήταν ξεροί. Ναι. Και άλλοι έρχονται και δεν μπορούν και δεν μπαίνουν καν στον κόπο να πούν μια κουβέντα. Έχει ναι, δίκιο. Μωρέ. Η YouTube ήταν τυπική και ξεροί ακόμη από το 97 στη Θεσσαλονίκη που του είχα δει. Που είχαν κάνει το. Ποιο ήταν τότε.
0: Με το pop είχαν έρθει τότε.
1: Με το pop είχαν έρθει. Είχαν κάνει το μια μισαωράκι του πόσο ήταν. Ούτε biz που λέγαμε παλιά. Φαινόταν ότι ξέρεις, ήρθαμε να κάνουμε τη δουλίτσα μας, την κάνουμε όπως πρέπει, σωστά την κάνουμε, οκ, okay, προφανώς επαρκώς, αλλά ούτε μπαίνουμε πάρα πολύ στην διαδικασία να, ξέρεις, να συμμετέχουμε με τον κόσμο, να κάνουμε λίγο φασούλα, να κάτσουμε λίγο παραπάνω, να πούμε ένα κομμάτι ακόμα. Δηλαδή, ναι, μεν επικοινωνιακό τρίκ, όπως λέτε, για τους Μετάλλικα, αλλά πήγαν στον κόπο, παιδί μου. Το χαίρονται ακόμα, το γουστάρουν. Βρίσκουν τέτοιες μικρά πραγματάκια να τους το κάνει ενδιαφέρον. Να τους το κάνει ενδιαφέρον και να κρατάνε και αυτοί το ενδιαφέρον.
0: Συνολικά έπαιξαν 16 τραγούδια. Αν προσθέσει κανείς και τους ACDC, που είναι το intro της συναυλίας, και τον Ένιο Μωρικόνε που τον χρησιμοποιούν και για intro και για outro. Συνολικά 16 τραγούδια συμπεριλαμβανομένου και αυτού του medley. Το λένε doodle αυτοί. Kirk and Rob Doodle από τον κιθαρίστα και τον μπασίστα. Το κάνουν σε κάθε στάση της περιοδίας τους. Εδώ παίξανε το Ζορμπά και το Δε Χωράς πουθενά από τρύπες. Κάποιοι εδώ πέρα γκρινιάζουν για τα μπαρ, ότι υπήρχε καθυστέρηση. Εντάξει, εσείς το καταλαβαίνω, δεν λέω ότι δεν υπήρχε. Απλά σε τόσο μεγάλες συναυλίες δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει καθυστέρηση στα μπαρ. Και υπάρχει διαφορά, προσέξτε τώρα, σε συναυλίες που είναι ενός ονόματος, Μετάλλικα καλή ώρα, ή ο Springsteen που τον έχω εγώ πρόσφατο από ταξίδι στο εξωτερικό, οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες. Σε φεστιβάλ όμως, που παίζουν, ξέρω εγώ, στο Πριμαβέρα της Βαρκελόνης για παράδειγμα, οι καθυστερήσεις δεν είναι μεγάλες, γιατί εκεί υπάρχει υποδομή, ξέρω, υπάρχουν 120 μπαρ και δεν υπερβολή.
1: Είναι το φεστιβάλ όμως.
0: Είναι το φεστιβάλ. Τώρα σε συναυλίες που μαζεύονται 70.000 άνθρωποι, πάντα θα υπάρχει καθυστέρηση.
1: Επίσης, είπαμε, καλό είναι να μην πίνετε.
0: Και αυτό επίσης. Ναι.
1: Για εσάς το κάνουνε.
0: Ξέρεις τι είδα επίσης και μ' άρεσε πάρα πολύ. Παρακολουθούσα και τα stories της Μαρία Ρόλ που ήταν στο live.
1: Α, ναι, ναι. Την είδα
0: λοιπόν, φόρεσε ένα γυλαίκο.
1: Α, ναι, το είδα.
0: Και τρελάθηκα.
1: Που κάνει τις δονήσεις και μπορείς να μπεις, λέει,
0: ναι,
1: στην...
0: Γυλαίκο δόνησης για κοφά και βαρύκο άτομα για να βιώσουν το ρυθμό και την ένταση της συναυλίας. Αυτό είναι τρομερό που φρόντισε η διοργανώτρια εταιρεία να υπάρχουν και αυτές οι υποδομές. Και την είδα που, στο story που το φοράει, και έλεγε πόσο καλό είναι. Εντάξει, μπορούμε να πούμε τη λέξη τώρα για ευνοϊκούς λόγους.
1: Εν τω μεταξύ, η Μαρία δεν είναι βαρικοή, αλλά όχι. Επειδή είναι τετραπληγική, δεν κουνιέται από το λαιμό και κάτω. Ναι. Δεν μπορεί να. Πιθανότητα αυτό να την έβαλε. Ναι.
0: Ακόμη περισσότερο στο τρέπ.
1: Ακόμη περισσότερο στο τρέπ. Πάντως φάνηκε να το ευχαριστήθηκε και πολύ το χάρηκα. Είχαν τις θέσεις τους εκεί ψηλά στις κερκίδες.
0: Έτσι.
1: Πάντως υπήρχαν οθόνες παντού. Δεν νομίζω ότι έχανες λεπτό τη συναυλία.
0: Ωραία, και δεν πας τώρα σε τόσο μεγάλες συναυλίες. Δεν πας για να παρακολουθήσεις την κίνηση των δακτύλων του μπασίστα στην ταστιέρα. Πας για τη φάση περισσότερο. Okay. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η σκηνή των Μετάλλικα, κατά τη γνώμη μου, εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό, αλλά εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, γιατί είναι χώρια η μπάντα.
1: Εμένα δεν μου αρέσει.
0: Αλλά πας για το όλο.
1: Δεν είμαι και το μέτρο.
0: Για την εμπειρία. Πας για τη μεταλλαβιά εκεί.
1: Για τη μεταλλαβιά. Μην μου το ξαναλέσει αυτό. Μα ανταριάζω πάλι, αναστατώνομαι.

0: Πάμε για διάλειμμα, το τρίτο και τελευταίο σιγά σιγά.
1: Πάμε σιγά σιγά και γρήγορα γρήγορα μου σου πω.
0: Έτσι και πάρα πολλά μηνύματα εδώ πέρα για τις συναυλίες, για το μέγεθος των συναυλιών, για τον Bruce, για τους Stones, τους U2 και τα λοιπά, για τους Metallica. Το θέμα είναι ότι 80.000 άνθρωποι, 70 πώς ήταν, πήγαν και πέρασαν πάρα πολύ καλά και καλό μας συναυλιακό καλοκαίρι επίσης, να πούμε και αυτό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Γιατί κάνανε και την, πώς θα λένε, κόψανε τον ήμο.
0: Ξεκίνησε με το δεξί το συναυλιακό καλοκαίρι και έπονται ένα σκασμό συναυλίες. Καλά να είμαστε, να καταφέρουμε σε όσες αντέχει η τσέπη του καθενός να πάει και να περάσει υπέροχα. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου, δημιουργούν τα δικά τους έργα. Πάρα πολύ ωραίες δράσεις δηλαδή. Οπότε μπείτε στο gasmuseum.gr/actions για να κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Αν έχετε deadline σε 2 ώρες, αν το inbox σας είναι γεμάτο, αν η συγκέντρωσή σας είναι στο 0, τόνο Sun Brain Energy Booster περιέχει σύβριανο τζίνσενγκ και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεσαι περισσότερο.
0: Και η Ελλάδα, το σπίτι της μεγαλύτερης ναυτιλιακής κοινότητας παγκοσμίως, και τα Ποσειδόνια παρουσιάζουν ολόκληρο τον ναυτιλιακό κόσμο στους εκθέτες και τους επισκέπτες της. EM Systems, με παρουσία 26 ετών στον χώρο της πληροφορικής και με βαθιά γνώση και εξειδίκευση στον κλάδο της ναυτιλίας, και η Schneider Electric, ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη διαχείριση ενέργειας και τον αυτοματισμό, με το κορυφαίο brand της ABC, σας περιμένουν στο Metropolitan Expo Booth 1569, Hall 1, από 1η έως 5 Ιουνίου, για να σας ενημερώσουν για τις εξειδικευμένες λύσεις στον τομέα του Innovation IT και των Marine Data Centers.
1: Λοιπόν, stop the presses. Η Δήμητρα, η Δημητρούλα εδώ που μας στέλνει μηνύματα,
0: ναι,
1: γράφει καλημέρα. Δούλευα σε μπαρ στην Αρένα.
0: Όπα.
1: Στους Μετάλλικα. Χαιρετίζω όλους που εξυπηρέτησα. Όλοι και όλες ήταν ευγενέστατοι και χαρούμενοι.
0: Μπράβο.
1: Η κοντούλα με τα σγουρά μαλλιά λέει μου, αν με θυμάται κανένα μπεστάκι, ας γράψει.
0: Και να μάθουμε τι έγινε και με τα δύο καρέ, το μελαχρινό ξανθό καρέ.
1: Ω, βέβαια, έχουμε και αυτό.
0: Πάμε για διάλειμμα. Αν είστε εδώ, στείλτε μήνυμα.

0: Choose music. Το σπίτι μου μέσα είναι πάρα πολύ ζεστό.
1: Βάλε MAPEI σήμερα για να μην βρίζεις αύριο. Ολοκληρωμένη σειρά θερμομόνωσης MAPEI Therm System από τη MAPEI. Αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, καινοτομία. MAPEI Therm System και μετά ξεχάστε μας. MAPEI. Το σήμερα χτισμένο για το αύριο.
2: Το Comic-Dom Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comicdompavlacon.gr.
3: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
4: Σάββατο 16 Μαΐου, το Boulevard ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το Vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
8: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
9: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: I forgot to introduce myself. Best 92,6.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish. It's something we get to wear, and we get to rock this with honor. I'm black like my granddaddy and my great-great-great-great-grandma.

0: Αν πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου, attention s'il vous plaît, πριν την πτήση σου πάρε το εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια και απόλαυσε 10% έκπτωση στις αγορές σου από επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora, όπως Pinko, The Greek Designer Store, Son of a Beach και Villebrequin. Τα βήματα είναι απλά. Πάρε το εκπτωτικό σου κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, όπως είπαμε, εξαργύρωσέ το με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης σου και μπες στο μεγάλο διαγωνισμό για μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε άβιος. Καλό ταξίδι λοιπόν και καλή επιτυχία.
1: Να πούμε, έτσι, για να κλείσουμε με τις Μετάλλικα, γιατί είπαμε αρκετά, δεν ξέρω αν θέλει να.
0: Τι τρελής γίνεται τώρα.
1: Είναι πολύ συγκινητικό. Μου λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης που μας στέλνει κάθε μέρα που ήταν στην συναυλία. Mm-hmm. Όταν κατάλαβα, λέει, ότι λένε τρύπες, έκλαψα πραγματικά. Εγώ μου λέει τους Μετάλλικα δεν τους άκουγα φανατικά, τώρα τους αγαπάω. Και επίσης άλλη μια φορά φάνηκε πως οι Μεταλλάδες είναι οι πιο φοβεροί τύποι. Και λέει εδώ πέρα, γιατί του λέω, τον είδα επειδή έβλεπα τα stories του, ήταν πολύ κοντά. Ωραίος. Πολύ μπροστά. Είχε τρομερό στριμό. Του λέω, είδα τα stories σου και αγχώθηκα από το στρίμωγμα. Μου λέει, ναι, ήταν πολύ στριμωγμένα, αλλά γι' αυτό σου λέω πόσο φοβεροί είναι. Μόλις κάποιος βλέπανε πως δεν είναι καλά,
0: έτσι,
1: τον περικύκλωναν και τον προστάτευαν μέχρι να βγει στην άκρη. Ενώ κάποια στιγμή ένας έχασε τα γυαλιά οράσεως και όλοι σταμάτησαν για να ψάξουν.
0: Και
1: ήταν όλοι σε αυτό το mood.
0: Παιδιά, ρωτήστε όποιον διοργανωτή συναυλιών θέλετε, θα σας πει αυτό το πράγμα, ότι οι Μεταλλάδες είναι το πιο αξιόπιστο και καλόβολο και πιστό και έτσι για τη μουσική πορωμένο κοινό.
1: Ναι, πέραν όμως του πορωμένου για τη μουσική, βλέπεις ότι υπάρχει μια αλληλεγγύη μέσα στην ναι. συναυλία σου, επειδή είναι εξοικειωμένη με στριμωξίδια και ξέρεις έτσι,
0: μοσπιτ
1: και τα λοιπά.
0: Είναι ωραία φίλη, ωραία.
1: Ξέρουν να στηρίζουν ένα τον άλλον και σου δημιουργεί και μια ασφάλεια αυτό. Γιατί αλήθεια, αν του λέω, έβλεπα εκεί πέρα τι γινόταν από τα stories του Γιάννη και έλεγα Χριστέ μου, δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά όντως υπήρχε μια πρόνοια από του υπόλοιπου. Γιατί ξέρεις, το βασικό είναι αυτό. Μην πέσει κάτω και σε πατήσουν. Να πέσει κάτω και να σε σηκώσουν. Πολύ βασικό.
0: Λοιπόν, η προηγούμενη εβδομάδα κορυφώθηκε με τους Μετάλλικα, αυτή η εβδομάδα θα κορυφωθεί με πάρτι μπεστικό. Το φεστιβάλ λοιπόν του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο σε ένα φανταστικό χώρο, στο θερινό κινηματογράφο Έγλι Σίνεμα, στον κήπο του Ζαπίου δηλαδή, για να γιορτάσουμε μαζί τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης.
1: Be
0: there λοιπόν, be best. Από τις, τι ώρα, από τις 9 θα είμαστε εκεί και θα γίνεται
1: 9.
0: Η κατάσταση.
1: Πολύ
0: γιατί όλο το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει ούτως ή άλλως στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

0: Έλα καλά τα live, οι τρύπες και όλα αυτά. Όμως το καυτό ζήτημα που αφορούσε το live των Metallica ήταν ένα.
1: Ένα. Τι έγινε με τα κορίτσια που θα.
0: Με τα καρέ.
1: Με τα καρέ. Λοιπόν, έχουμε ανταπόκριση.
0: Ποιο είσαι, το μελαχρινό ή το ξανθό καρέ?
1: Μα το μελαχρινό μας έστειλε. Το ξανθό καρέ δεν ήταν μαζί. Καρέ εδώ λέει, είχε τόσο χαμό που τίποτα ουσιαστικά δεν έγινε. Όλα για το live. Οπότε κάντε party singles, μπασκέτ. Για τίποτα δεν είστε.
0: Περίμενε. Έχω μια διευκρινιστική ερώτηση. Όταν λέμε τίποτα ουσιαστικό δεν έγινε, εδώ επιδέχεται ερμηνειών. Τι λέμε τίποτα ουσιαστικό δεν έγινε?
1: Μπορεί να εννοεί ότι κοιταζόντουσαν.
0: Έγινε παιχνιδάκι και δεν προχώρησε το παιχνίδι. Έγινε κάτι, μια γνωριμία, αλλά μέσα στο χαμό σε παρέσυρε το ρέμα.
1: Μάνα μου, δεν είναι ψέμα.
0: Τι εννοείς? Γίνε λίγο πιο σαφής.
1: Μάλιστα. Κοίταξε, πάντως από τη Γανίτα τίποτα.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Τη Γανίτα τίποτα.
0: Είχες και δεν χωράς πουθενά τώρα. Θες και άλλη τη Γανίτα.
1: Τα party singles με την ειδική συνεργάτρια.
0: Λύσα κακιά.
1: Συνοικεσίων.
0: Η ειδική συνεργάτρια συνοικεσίων πρέπει να σου πω ότι έχει ψηθεί full.
1: Αφήστε
0: με ήσυχο. Κάντε ό,τι θέλετε.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι εχθές πήγα και είδα την ταινία που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την κόρη μου. Για μέρα της μητέρας, εμείς πήγαμε σινεμά να το γιορτάσουμε. Τους Μαλλιαρούς Detective. Το οποίο είναι πάρα πολύ αστείο τίτλο έτσι κι αλλιώ θεωρώ. Το The Sheep Detectives με το Hugh Jackman. Είναι φοβερή ταινία, παιδιά.
0: Ποιο είναι το story ακριβώς?
1: Το story είναι ένας βοσκός. Ο βοσκός είναι ο Hugh Jackman.
0: Βοσκός να σου πετύχει, πας στο χωριό για να δεις το Hugh Jackman βοσκό.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμένεις. Εν τω μεταξύ δείχνει ένα χωριό που προφανώς είναι ψεύτικο.
0: Ή θα είναι σε καμιά Νέα Ζηλανδία.
1: Όχι, πρέπει να είναι όλο, γιατί και τα πρόβατα που παίζουν προφανώς είναι όλα φτιαγμένα σε AI. Τώρα είναι CGI, πώς τα λένε αυτά, δεν ξέρω. Το χωριό είναι φανταστικό. Άρα που είναι όλοι ότι αντιπαθέστατε στο χωριό, αλλά είναι φανταστικό το χωριό. Λοιπόν, είναι ένας βοσκός, ο Τζόρτζ, που τον κάνει ο Hugh Jackman, ο οποίος έχει έτσι μεγάλη αγάπη εκεί στο κοπάδι του, τα πρόβατα και τα αρνάκια του. Τους διαβάζει κάθε βράδυ αστυνομικά μυθιστορήματα, θεωρώντας ότι δεν καταλαβαίνουν, ότι απλά τους διαβάζει. Τα έχει μόνο για το μαλλί τους τα πρόβατα.
0: Okay.
1: Δεν τα σφάζει. Έτσι. Και υποθέτει ότι προφανώς δεν καταλαβαίνουν, απλά τους κάνει έτσι ένα νούρισμα.
0: Μάλιστα.
1: Βρίσκεται δολοφονημένος μία μέρα. Και τα πρόβατα που έχουν εκπαιδευτεί ακούγοντας αστυνομικά μυθιστορήματα κάθε βράδυ.
0: Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο το story.
1: Με επικεφαλής το πιο έξυπνο πρόβατο, ας πούμε, τη Λίλη, προσπαθούν να βρουν το δολοφόνο. Ουσιαστικά προσπαθούν να βοηθήσουν τον αστυνομικό της πόλης, ο οποίος φαίνεται πάγχαζος αρχικά.
0: Okay.
1: Ο οποίος είναι ο ψηλός του Succession, ο Greg.
0: Α, ναι.
1: Ο οποίος του ταιριάζει γάντι πάλι αυτός ο ρόλος. Προσπαθούν να τον βοηθήσουν να κατευθυνθεί στο σωστό ύποπτο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Okay.
1: Και για μικρούς και για μεγάλους, εντάξει.
0: Κάτσε, μεγάλος το βλέπει και.
1: Πολύ εύκολα. Εγώ το ευχαριστήθηκα
0: πάρα
1: πολύ.
0: Δεν είναι παιδική ταινία, δηλαδή.
1: Όχι, είναι οικογενειακή.
0: Okay.
1: Αυτό που λέμε οικογενειακή. Δηλαδή
0: πολύ
1: πιάνει
0: ωραία.
1: Και μικρούς και μεγάλους. Είναι και πολύ αστεία.
0: Mm-hmm.
1: Και συγκινητική. Δηλαδή το κλάψε, το ρίξαμε το δάκρυ, το κλάψαμε. Αλλά έχει πλάκα και είναι και ένα μυστήριο, ένα χουντάνιτ, ας πούμε, όπως έλεγε και ο Δημητρόπουλος.
0: Ακούγεται πολύ ωραίο.
1: Έχει την πλάκα του. Έχει την πλάκα του, δηλαδή αν έχετε παιδιά, δεν το συζητάω. Πάτε πολύ ωραία έξοδος με τα παιδιά σας και θα κλάψετε και θα γελάσετε. Και θίγει κάποια θέματα έτσι που για τα παιδιά είναι. Δηλαδή το πένθος, το να χάνεις κάποιον, το πώς διαχειρίζεις το πένθος, το θάνατο, τι είναι ο θάνατος κτλ.
0: Okay.
1: Έχει πολύ ωραίες έτσι, τρικάκια έτσι, η ταινία για το πώς το διαχειρίζεται αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ απολαυστικό τώρα, δεν σαλσαλάζει τη ζωή, αλλά είναι μια ταινία οικογενειακή που, δηλαδή και χωρίς παιδί την έβλεπα.
0: Εγώ το ψήνω, θέλω πάρα πολύ να τη δω.
1: Και χωρίς παιδί την έβλεπα, με την έννοια του, έτσι κάτι ελαφρύ, χαλαρό. Ναι. Ελαφρύ βέβαια, κλαμμένος θα βγεις, να ξέρεις, αλλά αξίζει τον κόπο να πάτε.
0: Ωραία.
1: Είναι ωραία. Δεν είχε κόσμο. Στο σινεμά που πήγα εγώ τουλάχιστον είχε 6,5 ώρα. Ξέρεις, είναι παιδικές οι προβολές.
0: Το
1: είδες
0: φορές. Και μεταγλωτισμένο εσύ,
1: το είδα μεταγλωτισμένο, σίγουρα είναι καλύτερο.
0: Να το δεις
1: στην
0: πρωτότυπη γλώσσα και...
1: Παίζει η Emma Thompson, παίζει.
0: Φεάρα.
1: Δηλαδή έχει, και από ό,τι διάβαζα, το βασικό πρόβατο αυτό η Λίλη που είναι το έξυπνο, τη φωνή της την κάνει η Dreyfus. Η VIP. Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Δηλαδή έχει ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Να το ακούσεις και κανονικά, αλλά και έτσι και μεταγλωτισμένο, που γενικά εγώ το φοβόμουν. Είναι πολύ, ναι, πολύ καλό, πολύ καλό. Τώρα από τι ηλικίες και πάνω δεν βλέπω εδώ να έχει. Ψάχνω μήπως έχει κάποια επίσημη, ας πούμε, ηλικία που, ναι, επιτρέπεται, σήμανση. Αλλά θεωρώ ότι από 7, 8 και πάνω
0: βλέπετε.
1: Πολύ εύκολα βλέπετε. Από όλες τις, και μέχρι αυτό που λέμε, από 7
0: μέχρι
1: 97. Μέχρι
0: 97. Πόσο, ναι, είναι, πόσο είναι, Ελλά, ο ελληνικός του τίτλος?
1: Είναι Μαλλιαρή Detective.
0: Μαλλιαρή
1: Detective. Δεν είναι πολύ αστείος τίτλος κιόλας, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Άντε, πολύ ωραία.

0: Μόνο ματάκια, παιδιά, λέει το καρέ που λες και εσύ. Μόνο ματάκια. Τώρα μέσα σε αυτό το χαμό.
1: Πήγαινε ματάκι. Λίγο προς τα εκεί, προωθήσου προς τα εκεί.
0: Γιατί να προωθηθεί η κοπέλα.
1: Αφού έκανε το που έκανε τα ματάκια.
0: Εντάξει, κι άλλο έκανε τα
1: με
0: ματάκια.
1: Με ματάκια δεν πας πουθενά όμως.
0: Δεν χωράς πουθενά.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, αν ταξιδεύετε και σας ταλαιπωρεί η ναυτία, έχω λύσει και γι' αυτό. Το Travel Fix ODF έρχεται για να σας βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα, με φυσικά κυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού, προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σας κρατάει ήρεμο και σε κίνηση, όπου και αν πάτε. Τι πεσμόντα ακούμε τώρα.
1: Έτσι. Να ρίξω μια ιδέα για το βράδυ, να προλάβουμε.
0: Σήμερα.
1: Για, ναι, για απόψε, ναι, το, ναι, βράδυ. Θα γίνει μια προβολή στο κινηματογράφο Τριανών. Μια προβολή της ταινίας We Are Fugazi from Washington DC. Όσοι έτσι είστε πορωμένοι με αυτό το είδος μουσικής θα τους ξέρετε. Fugazi είναι από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στον ευρύτερο punk, ας πούμε, και rock, ας πούμε, ξανά ήχο.
0: Ας το πούμε.
1: Διαλυμένο συγκρότημα που δεν πρόκειται να κάνει ποτέ reunion. Κατά πολλούς είναι το σημαντικότερο και πιο αυθεντικό συγκρότημα όλων των εποχών.
0: Μάλιστα.
1: Πιο σημαντική και πιο αυθεντική και ακόμη και από τους κλάς, λένε κάποιοι.
0: Μάλιστα.
1: Απόψε λοιπόν θα γίνει αυτή η προβολή για πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτής της φανταστικής ταινίας. Την έχω δει, γι' αυτό λέω ότι είναι φανταστική, δεν το λέω έτσι κουτουρού. Και θα είμαστε. Θα είμαι ένας εκ των ανθρώπων που θα προλογίσουν αυτή την ταινία απόψε στο Τριανών στις 8.
0: Α, θα είσαι και εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα κλείσουμε όπως είναι από δεδομένο. Τα κλείναμε. Πριν κλείσουμε όμως, να σας θυμίσω ότι αν χαλάσει το κινητό, μην πείτε αντίο. Θυμηθείτε ότι στο Γερμανό οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα, μέσα στο κατάστημα. 2 στις 3 βλάβες, πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται εκεί και λύνονται και σωστά. Με εξουδετερωμένο σέρβις, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, με αγνήσια ανταλλακτικά. Όλα αυτά στο Γερμανό, 25 χρόνια εμπειρία σου λέει.
1: Αυτά είναι. Με το Enter Sandman έκλεισαν τη συναυλία του Μετάλλικα τις προάλλες. Με το Enter Sandman κλείνουμε και εμείς την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα, καλημέρα και ραντεβού πάλι αύριο.
0: Γεια. Yeah.

0: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο τραυματισμός του Φερλάν Μεντί στον αγώνα με την Εσπανιόλ έφερε απογοήτευση στον αμυντικό της Ρεάλ, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις είχε πρόβλημα στον ορθό μοιραίο τένοντα του δεξιού ποδιού του και θα έμενε νοκάουτ για 5 μήνες. Το γεγονός αυτό σήμαινε πως θα περνούσε την πόρτα του χειρουργείου και θα έκανε το Μουντιάλ του 2026, με την πραγματικότητα όμως να είναι ακόμα πιο σκληρή, καθώς μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων διαπιστώθηκε πως ο τραυματισμός του ήταν πολύ πιο σοβαρός. Συγκεκριμένα έχει υποστεί ρήξη τένοντα συνοδευόμενη από αποκόλληση του και απουσία του υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1 χρόνο.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι LA. Ένα χρόνο μετά τις μεγάλες πυρκαγιές, η πόλη βρίσκει ράθυμα τους φρενήρες ρυθμούς της. Οξύμορο. Ναι, δεν λέω, αλλά έτσι το έχουν εδώ. Έτσι εξηγούνται οι Αρχελένος, με πυγμή, αποφασιστικότητα, κρατώντας ένα μάτσα στο χέρι. Και μπράβο τους. Συνδικία ονείρων. Στο Rose Bowl, πλάι σε ένα από τα μυθικά στάδια των ΗΠΑ στην Πασαντένα, κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα, μέγα παζάρι. Αφήστε με εδώ. Don't call us, we'll call you. Στο JF Chen, η εκπεφρασμένη αγάπη μου για τα έπιπλα του 20ου αιώνα. 3.000 τετραγωνικά και ο υπάλληλος προσπαθεί να μου πασάρει ένα καναπέ σχεδιασμένο, λέει, από τον Ρόμπερτ τον Πάτινσον. Του εξηγώ πως δεν είμαι κορίτσι γκρούπι 13 ετών να ξεροσταλιάζω. Μ' αρέσουν τα τραγούδια της Τέιλορ και αυτά όχι τόσο πια μετά τη marketing ανακοίνωση των γάμων με τον γκάγκανο ποδοσφαιριστή. Και μέχρι εκεί ο υπάλληλος μου κάνει ένα και απομακρύνεται προς άγραν άλλου starstruck θύματος. Ευκολάκι εδώ. Το 1955 χτίστηκε το 7th House από τον Frank Gehry, που έχει αφήσει πολύ κεματιστό αλουμινένιο αποτύπωμα εδώ, με το κέντρο Walt Disney. Το σπίτι έγινε για ένα γραφίστα, οπότε καταλαβαίνετε. Το Republic από την άλλη ήταν το σπίτι του Charlie Chaplin. Σήμερα ένα υπέροχο αρτοποιείο, μπαρ και ρέστοραν. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
15: Το βάλε! Το βάλε!
16: Το αποκάρφωμα!
17: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
18: Τρελάνε μας!
19: Τρίποντο! Τρίποντο!
18: Πεθάρα μου!
20: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
21: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
22: Η
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Best 92,6.
22: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
24: Ε,
23: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
22: Παίζουμε.
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
22: Μα...
23: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

Καλημέρα, εδώ είμαστε και εμείς. Καλή εβδομάδα σε όλους. Χαρές για τους αεκάρες, χαρές για όσους βρέθηκαν στους Μετάλλικα. Δουλού. Καλημέρα, εδώ είμαστε και εμείς. Δευτέρα 11 Μαΐου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Συγχαρητήρια στην αεκάρα. Χαρές πολλές. Πανηγυρισμοί και ουχή πανηγύρια. Εκτός αν γιορτάζουμε και τίποτα. Και πάμε στα πανηγύρια. Χαρές και για όσους βρέθηκαν στους Μετάλλικα εντυπωσιασμένοι. Χαρές να έχουμε να μπορούμε να χαιρόμαστε ως τις 12 στον αέρα. Η Μαρία Παπηδάκη με όλους εσάς. Τα λέμε στο Live 24 στα social. Μπέστε 926.gr, γνωστόν το site. Because of art στον αέρα.

σταματήστε βρε με το γραφικό ύμνο της ΑΕΚ να χαιρόμαστε. Και δηλώσω από τον Ηλιόπουλο. Θα καλώ καλημέρες, Γάλλιο στην παρέα. Τρονάτες καλημέρες μας στέλνει το χαροκόπιο από τα διεθνή χωρικά ύδατα του. Με συρτάκι metal ακριβώς από κάτω το χαρντοκόπιο ή και μεταλλοκόπιο. Καλό. Μας θύμισαν οι μετάλλικα παιδιά. Γκρικάλικα. Συρτάρικα.

ήταν ό,τι καλύτερο έχει έρθει στην Ελλάδα, θα έλεγα. Στείλτε μας εντυπώσεις, σχόλια, μηνύματα στο live, στα social. Καλημέρα, μπορώ να βλέπω κάπου στη σελίδα σας ποιο τραγούδι παίζεται κάθε φορά? Δύσκολο, αναλογικά εδώ, γιατί δεν έχουμε λίστες γι' αυτό. Όπου βλέπεις τα κομμάτια είναι playlist, είναι αποτέλεσμα playlist. Ένα εδώ, music free is our answer. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον υπέροχο κόσμο, τους γιατρούς μας, τον κύριο Ζουμπούλη και Αγκουράκη στην Καλαμάτα, υπέροχο συνέδριο για την σπονδυλική στήλη. Με πάρα πολλά πράγματα που μάθαμε εκεί, θα σας τα πει και ο Σίτη, συντόνιζε το πάνελ. Εγώ μουσικούλα και βεβαίως την αγάπη μου στην παρέα χθες, Κατερινάκη, Δύναμη, Στεφανάκο και Αναστασία. Music. Τασούλη στο πλαίσιο του Best Connecting στείλει την αγάπη του στον Νίκο στο London, που ακούει κάνοντας το power walking της μέρας. Πανάξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, ναι λέτε, αλλά η Τύθη και από Ολυμπιακό και από ΠΑΟΚ, και στην κανονική διάρκεια απλώς γκέλαρε λιγότερο από τους άλλους, και αυτό είναι επιτυχία. Γκέλαρε λιγότερο όποιος το θέλει περισσότερο, μάλλον.

Όταν παίρνει η ΑΕΚ, δεν το πες έτσι, το λέω εγώ, είναι λέει γιορτή. Όταν παίρνει το πρωτάθλημα, όταν το παίρνει ο θρύλος, είναι απλά Κυριακή. Εντάξει ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις τη διαφορά, νομίζω μιλούν τα stats κοντά μας. Η Superbet, χορηγός της εκπομπής. Αν είσαι γνώστης, γνωρίζεις καλά το παιχνίδι δεν είναι μόνο θέμα στιγμής, είναι θέμα παρέας, ομάδας. Το Super Social έρχεται λοιπόν να δώσει αυτή τη διάσταση, ένα περιβάλλον όπου η συμμετοχή συνδυάζεται με την αίσθηση του μαζί, μια εντελώς διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού που βασίζεται σε τι άλλο, στη σύνδεση, στο connection. Παίζουμε μαζί στο Super Social τώρα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.

ώρα έχει επισκιάσει Άκτους Μετάλλικα. Βλέπω από τα δικά σας μηνύματα. Είστε σίγουρα στο best, ναι. Θα πω εγώ Άκτους τα εύκολα, Εκάρα στα δύσκολα, Υπερά Εκάρα στα πρωταθλήματα. Χαρείτε μωρέ. Αναλύσεις επί αναλύσεων βλέπω. Ο Ολυμπιακός κοιμήθηκε. Ας μην κοιμόταν, κυρία μου.

Γιώργος Taxi Driver, συνδυάσε 2-1, θα στο δίνω το βραβείο με τα εκάλικα. Δεν πήγα μετάλλικα, λέει, οδηγούσα και τους κρυφά ακούγα όμως. Με ντάλικα πήγαινα. Φιλιά από Αμβούργο, επιτέλους βρέχει, μα είστε απίθανοι, ε. Γεια σας τη Μαρίνα Λίμου, Bow Generation. Θα σου Παναγάγγελ, ευχαριστώ παιδιά, παρεάρα. Ο Μπίτσι να αναλάβει το remix, λέτε, του κουρασμένου ύμνου. Τα παλικάρια και τα δοκάρια, ωραίος είναι. Για τη διοίκηση τότε της ομάδας που την έριξε στην Τρίτη Εθνική, θυμάστε, δεν είναι ώρα. Πάμε για τα επόμενα δυνατά, οδεύουμε προς το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε, διαδώστε ως τις 12 στους 92 και 6. Taxi Driver, λέει, μας πάγωσες. Μεταλλικά. Taxi Driver, ωραίο.

0: Fest 92,6. We the music. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλιζα Πίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
12: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
15: Coupons! Coupons!
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Boulevard. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Boulevard. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: Best 92,6.
18: Choose music.

Να στείλω την αγάπη μου στο καλύτερο συνεργείο εκεί στη Λαμπρινή, στο Αργύριο, τον Πεστάκι μας που βρήκε χρόνο και τρόπο να με αποκαταστήσει, να με φτιάξει. Turn my world around. Για τους φίλους που μας ακούνε από τα νησιά. Ειδικό στη Λευκάδα χαμό.

Να, εδώ ο Δημήτρης από Καστοριά ξεκίνησε το φύτεμα, μου λέει, με Andrew Sandman. Λες και αυτό να πάει καλά, μακάρι, το εύχομαι. Αγριεμένα θα βγουν.

αγαπημένο μου Von Satin Jackets. Πάνω μας στον αέρα. Ο Δημήτρης μου λέει: η εμπειρία μου από Metallica ήταν ότι είχαν παρκάρει στα γκαράζ μας εκεί πέριξο. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να πάρω ούτε τη μηχανή μου. Ήταν πάρα πολύ ωραία και στο Λυκαβιτό το Σάββατο. This is Athens City Festival σε εξέλιξη. Χαμός και στο Λυκαβιτό. Όσοι βρέθηκαν πέρασαν υπέροχα το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Σας προσκαλεί και στο μεγάλο ανοιξιάτικό μας πάρτι, στο θερινό κινηματογράφο Έγκλη Σινεμά, στον κήπο του Ζαπίου, για να γιορτάσουμε μαζί τι άλλο τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου, φυσικά με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Γιατί το Μάιο η Αθήνα μας γιορτάζει στο φεστιβάλ του Δήμου, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

Είχαμε και το Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδας με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θες και γκρίνια, το λέτε κι εσείς. Την αγάπη μας στους ποδηλάτες παντού. Δεν θα ανακυκλώσω παλιά ρίση του σφορεμένου του Τζούμα, αλλά καταλαβαίνω το concept, ναι. Δεικτικό και κάπως προσβλητικό το σχόλιο, δεν είναι το στυλ μου, αλλά αντιληπτών σε κάθε περίπτωση. Dwayne, Harry, Andrew, Γιώργος και Βυργίλιος. Και Αντώνης, καλημέρες. Βυργίλιος, ε. Δεν σε φωνάζουν, Άκη.

Και διαβάζω εδώ, παιδιά, στο γενέθλιον, στην ατζέντα της ημέρας, ότι σαν σήμερα έναν αιώνα πριν, για να βάζουμε λίγο τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, 11 Μαΐου λοιπόν του 1926, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος με τη μεζούρα. Άλλαξαν βέβαια τα πράγματα. Και όπως έλεγε σε ένα σκετσάκι του ο Ζουγανέλης, αυτό δεν είναι φούστα, είναι μακρύς στιθόδεσμος, ναι, ναι. Ένα χρόνο μετά, 1927, ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών της Αμερικής. Από το 1929 και μετά, απονέμει ως γνωστόν τα Όσκαρ. Και σαν σήμερα γεννιέται η Λασκαρίνα, γνωστή ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης, γεννιέται 11 Μαΐου του 1771.

Η Πατριαρχία λέτε στα καλύτερά της, έναν αιώνα πίσω. Θεματολογία από τον επόμενο, εντάξει. Για τον ποδηλατικό γύρο το διεθνή, πάρα πολλά μηνύματα, ήταν υπέροχα. Στο γύρο Ελλάδας νιώσαμε για λίγο Ευρωπαίοι. Μπορούμε. Το ένα και μοναδικό μακευτικό Drachten στέλνει παγωμένες καλημέρες. Στην Ολλανδία χειμωνιάτικες σχεδόν θερμοκρασίες. Οι αεκτζίδες ποδηλάτες στην παρέα μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση Βόλτα με γιότ. Ευχαριστώ. No till now. Jim James, υπέροχο. Κλείνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα για την καινούργια εβδομάδα. Πολύ ωραία και στο ρομάντζο και στο πάρτι του Φλίξ. Πολλά πολλά μηνύματα, πολλές εκδηλώσεις. Καλημέρες έχετε από τη συνεφιασμένη και ό,τι να είναι, όπως λέει το μήνυμα, Καρδιτσάρα και όχι Καρδιστάν. Ήρθε και το άσμα, έτσι είναι Μπαρμπαγιάννη. Ο κόσμος πάει και έρχεται. Και αν κοντένει το φουστάνι, μη σου κακοφαίνεται.

Εδώ για τα ονόματα, Παναγάκηλος, Βυργίλιος, η ζώνη σου μου λέει ο Δημήτρης πρέπει να έχει τα πιο παράξενα ονόματα. Δεν έχει γίνουν ονόματα οι ζώνες μου. Την αγάπη μας. Μου και παιδιά, το κάνετε τόσο ωραίο το πρόγραμμα. Κάνε τώρα εικόνα, λέει. Είσαι Ολυμπιακός, είσαι κολλημένος στην κίνηση για τον ποδηλατικό γύρο και ακούς ποδηλάτες και ΑΕΚ. Προχωράμε. Ιωλάκη μου, θα τα πούμε από κοντά, πολυχρονότατη. Σα τα τρίκαλα, το Πυθαγόριο σάμου. Sweet.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Το σπιτάκι σου γαμώ, τους αρμόστοκους έχει.
2: Βάλε Mapei σήμερα για να μην βρίζεις αύριο. Αρμόστοκος Ultra Color Plus από τη Mapei. Υψηλή επίδοση, ανθεκτικότητα, αντοχή. Ultra Color Plus και μετά ξεχάστε μας. Mapei, το σήμερα χτισμένο για το αύριο.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Έμεινε ένας.
8: Εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
9: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
11: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
10: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
11: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
10: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
11: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
10: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
12: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
13: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
16: Best.

Οτιδήποτε φέρει την υπογραφή των Blank & Jones μας αφορά. Life in Stereo, το αγαπάμε. Μου έχετε στείλει βιντεάκια, το ένα με τον Ούγγρο Υπουργό Υγείας που έγινε viral για δεύτερη φορά με τα χορευτικά του και τα έτσι του, και ακριβώς το ίδιο concept, μόνο που αυτή τη φορά κάνει τρελά χορευτικά ένα humanoid χορεύοντας το μπαμ μπαμ Jamaican. Δεν ξέρω ποιος κάνει καλύτερες φιγούρες, μάλλον ο υπουργός. Γατάκι ρομπ.

Σας υπενθυμίζω ότι είναι μαζί μας η Superbet. Αν είσαι γνώστης, καταλαβαίνεις ότι το παιχνίδι αλλάζει όταν υπάρχει σύνδεση, όταν υπάρχει ο ρυθμός, η αλληλεπίδραση, κοινή εμπειρία και γενικώς και το παιχνίδι της ζωής κάπως έτσι πάει. Αυτό είναι το στοιχείο που φέρνει το Super Social, λοιπόν, μια πιο κοινωνική προσέγγιση στο παιχνίδι. Οι στιγμές αποκτούν μεγαλύτερη αξία έτσι. Τώρα παίζουμε μαζί στο Super Social, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Delusions on air.

είναι αυτό που ακούμε, βρε Μαριό, ειδικά εδώ στο House. Delusions. Και όταν το χάος είναι γύρω σου, βρες μέσα σου την ηρεμία. Όσοι συντονίζεστε τώρα, κακώς αργήσατε. Σιγά σιγά μας στέλνετε με κεφαλαία μετάλλικα. Ο Γιώργος μου λέει, ελπίζω να έδωσε χαρακτήρια στην ΑΕΚ. Άσε μας Γιωργάκη μου, άργησες. Beautiful life, σε αυτό αφιερώνω. Ο Γιώργος μου λέει, ελπίζω να έδωσε χαρακτήρια στην ΑΕΚ. Άσε μας Γιωργάκη μου, άργησες. Beautiful life, σε αυτό αφιερώνω.

Αν δεν τον έχετε δει τον Ούγγρο, τσεκάρετε. Το ζει ο άνθρωπος και ας είναι πολιτικός. Χορεύει out of the box.

εδώ πολύ μας αναφέρεται και για την ανθρωπιά που έδειξαν οι Superstar Metallica με την αναφορά του στο μικρό παιδάκι που δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο. Να είμαστε ανθρωπένοι, λέει και η Μελίτα, ρε παιδιά. Ανεξαρτήτως διασημότητας,

γιατί σε πολλές περιπτώσεις η ανθρωπιά είναι αντιστρόφως ανάλογη με το μέγεθος της δημοφιλίας, του celebrity status. Αλλά πάντα οι εξαιρέσεις είναι το φως. Ρε μαράκι, παίξε μας καμιά μουσική. Τι λόμπι ξενοδοχείου είναι αυτό?

Jet Lag. Και Body Sync. Και έρχεται πολύ ωραία εκδοχή του αγαπημένου California Dreaming. Είναι Δευτέρα. Στην απαρχή της εβδομάδας πάντα είμαστε πιο κάτω σε ρυθμό. Για τους φίλους που μας ακούν από US.

Και για το «Δε χωράς πουθενά» πρέπει να πάρουμε μερίδιο, λέει, των εσόδων οι τρύπες. Ο Κωστής λέει το «Δε χωράς πουθενά» η Μετάλλικα το αφιέρωσαν, αλλά δεν το πρόσεξε κανείς σε αυτούς που ήταν απ' έξω και σε όσους δεν βρήκαν εισιτήριο. Εδώ μου λέτε ότι πίσω από την ανθρωπιά κρύβονται χορηγίες. Μάλιστα. Tell me, crystallize, yeah. And you've got the faith.

The Excess Crystallized Go Slow. Ο Τζακ στέλνει χαιρετισμού στην ομάδα του Sound Image, την αγάπη μας. Θα έρθω από εκεί κάποια στιγμή. Ψηκεβουλίτσα, controller, ακούτε.

πάρα πολλά παράπονα από φαν των Metallica που δεν τα κατάφεραν, μη βρίσκοντας εισιτήριο, τους πήραν τη θέση άλλοι πιο γρήγοροι, πήγαν για τα stories. Εντάξει παιδιά, νιώθω, κατανοώ, αλλά και τη σουρήνη γκρίνια, σας χειμένη. Σε πληγώνει, σε τοξικεύει. Πάμε για τα επόμενα, έχουμε πάρα πολλά να συμβαίνουν. Προσεχώς. Μου έχετε στείλει πολύ για Καριμπού, έρχεται αρχές του επόμενου μηνά.

Συγγνώμη, μια κούλπα έρχεται τώρα. Τώρα στις 14 στην πλατεία Βυσσινίας, παιδιά. Eden Block Party με Καριμπού. Αναμονή στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου και αυτό. Ο Dan Smith, ο Καριμπού, ο οποίος έχει ένα κοινό με τον δικό μας Παπασπυρόπουλο. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό. Ο Καριμπού είναι διδάκτορ μαθηματικών, όπως και ο Δημήτρης μας. Ενώ μόλις ενημερωθήκαμε ότι η Ανούλα μας, λόγω της γιορτής της μητέρας, και χρόνια πολλά στον ορισμό της ανιδιοτέλειας, της ανιδιοτελούς αγάπης, η Ανούλα μας θα απουσιάσει. Λοιπόν, Αναστασίου Flowers, καλύτερα λουλούδια. Ναι, μεθαύριο Ντάνι στην πλατεία Βυσσινία, sorry, με ακούλπα, εμπερδεύθην, με άλλα. Το διορθώσαμε στο πλαίσιο του φεστιβάλ, είπαμε, του This is Athens City Festival. Δήμα Αθηναίων.

Η Ανούλα μου λέει να βοηθήσεις. Αχ, θα κάθομαι να μυρίζω. Είχα ένα στάνταρ αστιάκι κάποτε στον αέρα. Ναι. Την ημέρα της μητέρας, τη γιορτή της μητέρας, γιορτάζει η Λίτσα Πατέρα. Κακό. Υπομονή.

Γιώσε ο κούλος στο διάλειμμα. Τεράστια κατάκτηση το coolness. Jonathan Bree. Διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.

0: choose music.
1: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι. Ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου.
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
18: Von Generation zu Generation.
19: Best 92,6.
20: Έλα δικό σας παιδιά για την Αθηνά που το ζήτησε. Από εκεί να καταλάβεις τι πατριαρχική κοινωνία ζούμε. Τη μέρα της μητέρας να γιορτάζει η πατέρα.

Πολλά, πολλά, πάρα πολλά μηνύματα για την εμφάνιση των Metallica. Έχει έρθει ένα που λέει: καλημέρα, δούλευα σε μπαρ στην αρένα, χαιρετίζω όλους που εξυπηρέτησα. Όλες και όλοι ήταν ευγενέστατοι και χαρούμενοι. Παρόλη την ταλαιπωρία της αναμονής, η κοντούλα με τα σγουρά μαλλιά, αν με θυμάται, λέει κανένα μπεστάκι, ας γράψει. Και το καλύτερο, ευχαριστώ ρε Πενέλοπε, πάντα είσαι. Απαράδεκτη forever, τσεκάρετε το βιντεάκι που κυκλοφορεί στο Φούμπου. Περίμενε. Αποκλειστικά πλάνα από τη μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα. Στο λογαριασμό στο Facebook απαράδεκτη forever, το 4 με 4. Αξίζει να το δεις. Γιατί τότε ήταν καλύτερα, λέτε και εσείς, το λέτε πολύ με διαφορετικό τρόπο για τη μετεξέλιξη των συναυλιών σε events. Πάνε λέει εκεί celebrities, celebrities. Και από αυτή τη μετεξέλιξη των συναυλιών σε events, τα εισιτήρια έχουν εκτοξευθεί, το VIP έχει χαθεί.

Κοίτα, νομίζω ότι πρέπει να μας αφορά τι γίνεται γύρω τριγύρω. Καθένας πηγαίνει για τους δικούς του λόγους προσωπικούς να απολαύσει μουσική από μια μπάντα με την οποία έχει δεθεί. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει τι κάνουν γύρω τριγύρω. Είναι χάσιμο χρόνο το να ασχολείσαι.

Πλησιάζοντας 12 η ώρα, ένα τεταρτάκι ακόμη έχουμε παρέα. Ο Σιτ είναι εδώ για το χανταϊτό μας, λέτε. Έχει το τζιγκλάκι του ο Κωστής του Χίου. Έχει έρθει και το τρολομήνυμα από τον Πουθού μας. Υπογραφή, θερμά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ να συνεχίσει στον ίδιο τον ρυθμό και να πάρει τόσους τίτλους όσες και οι τετραετίες της παράταξής μου. Αυτό για τους ΑΕΚάρες. Can't get enough. Purple Disco Machine. Τι άλλο.

Εδώ λέει πάμε στο γήπεδο να απολαύσουμε την ομαδάρα μας και έχει γίνει και αυτό event. Φταίνε λίγο και οι σκηνοθέτες των τηλεοπτικών μεταδόσεων εκεί στο control που μόλις δουν celebrity ζουμάρουν. Ξέρετε εσείς αγόρια εκεί στα control room,

Εδώ πολλοί μπεστάκιδες, μεταλλάδες που ακούτε best έτσι για το σβήσιμο, για τέλος πάντων σας αρέσει η παρέα μας. Λέτε για Maiden. Πόσοι μεταλλάδες πάνε μπουζούκια μετά. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι στον best. Την αγάπη μου και στους συμπαθέστατους οδηγούς ταξί που είναι συντονισμένοι. Είστε πολύ. Αρέσει λέει και στους τουρίστες το ελληνικό της υπόθεσης.

Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι η Superbet. Η εμπειρία του παιχνιδιού αποκτά διαφορετική διάσταση όταν συνδυάζεται με την άμεση εξέλιξη των αγώνων. Και στη Superbet το live streaming και το live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συμμετοχής. Κάθε στιγμή αποκτά σημασία. Μια εμπειρία που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο, live streaming, live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις, στη Superbet, εκεί όπου ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Προφανώς, 21+, παίξε υπεύθυνα.

Η μερέτρια η μπεστάρα πιάνει καμπάνα. Οπότε πάω από γλυφάδα προς ανατολάς, δεν πιάνει μία. Το ξέρουμε Γιάννη μου. Χαμηλό το σήμα στα νότια κρίμα. Παραθαλάσσιες καλημέρες ωστόσο πολλές. Ιντερνετικές, γεια σας στη Σαρονίδα και το Λαγονίσι.

Πολλοί μας λέτε για τους τουρίστες που ήταν στην Αθήνα για τους Μετάλλικα στο πλαίσιο του συναυλιακού τουρισμού. Άλλοι μας λέτε ότι έχετε βγάλει εισιτήρια για Maiden αλλά όχι στην Αθήνα. 26 Μαΐου πάνε στη Σόφια, 23 εδώ. 28 Μαΐου Βουκουρέστη, βλέπω 30 Βρατισλάβα. Ανόβερο 2 Ιουνίου Maiden, Σουηδία μετά έχουν. Την αγάπη μας. Καλά ρε μαράκια, άσε μας, δεν κατέξει και το τσούλου από το πρωί, δεν λες κάτι άλλο. Ακού την εκπομπή μου στο Mixcloud, να δεις αν λέω κι άλλα. Ευχαριστώ για το σχολιασμό, τα μηνύματα, την αγάπη, την παρέα, την υποστήριξη, τη συμπαράσταση. Καλημέρα στην Αμάρινθο. Παναγιώτης μου λέει, η ίδια εποχή πήγαινα U-Matic, Jeff Mills και ταυτόχρονα Metallica και Maiden. Απλά είναι τα πράγματα αν είσαι εραστής της μουσικής, χωρίς παροπίδες. Λάτρης της ποιότητας. Θα συμφωνήσω, Παναγιώτη μου. If you want somebody...

0: Κωστάκι μου, πώς φάνηκαν τα πράγματα του Σουκού, που εμένεις? Ω, περίμενε, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ποιο είναι? Για πάμε, καλημέρα.
1: Καινούργια κονσόλα.
0: Εδώ πολυτεχνείο μου λέει ο Μίχος το πρωί.
1: Όντως, τέτοια.
0: Κούτσα. Κονσολιτσουλίνα.
1: Βασικά, καλησπέρα σας.
0: Βασικά, ακριβώς. Έτσι, μία λέξη ως ρεζουμέ για το Σουκού. Για να δω.
1: Το πιάνο που έπαιξες.
0: Είμαι πιανίστα και τζαζίστα. Καλά, τζάζι.
1: Το είπες αυτό στο κοινό?
0: Όχι. Θα το πεις.
1: Να το διηγηθώ εγώ.
0: Πες το, έλα.
1: Λοιπόν, ήμασταν με τη Μέρη στην Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε και δύο δουλειά εκεί.
0: Κηδεία.
1: Είχαμε εκεί δουλειά.
0: Ναι.
1: Το βράδυ, λοιπόν, στα πλαίσια ενός συνεδρίου.
0: Στο πλαίσιο.
1: Ναι. Όπου θα ακολουθούσε ένα έτσι χαλαρό
0: ντίνο.
1: Ήταν να παίξει μουσική η Μαρία.
0: Εγώ είπα ότι συντόνισε το πάνελ την επομένη, αυτό είπα. Λοιπόν, για
1: ναι,
0: λέγε.
1: Λοιπόν, ήταν να παίξει μουσική η Μαρία.
0: Ναι.
1: Και πράγματι είμαστε σε μία αίθουσα εκεί του συνεδριακού κέντρου. Όπου είναι πάρα.
0: Θα μπει το σποτ, θα μπουν τα σποτ.
1: Καλά, στο τα πω μετά.
0: Μετά πες τα.
2: Είσαι μόνος σου.
3: Κάνει
0: δουλειά.
3: Να παίζει μόνος του.
2: Τι.
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο τραυματισμός του Φερλάν Μεντί στον αγώνα με την Εσπανιόλ έφερε απογοήτευση στον αμυντικό της Ρεάλ, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις είχε πρόβλημα στον ορθό μοιραίο τένοντα του δεξιού ποδιού του και θα έμενε νοκάουτ για 5 μήνες. Το γεγονός αυτό σήμαινε πως θα περνούσε την πόρτα του χειρουργείου και θα έκανε το Μουντιάλ του 2026, με την πραγματικότητα όμως να είναι ακόμα πιο σκληρή, καθώς μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων διαπιστώθηκε πως ο τραυματισμός του ήταν πολύ πιο σοβαρός. Συγκεκριμένα έχει υποστεί ρήξη τένοντα συνοδευόμενη από αποκόλληση ωστού και απουσία του υπολογίζεται σε τουλάχιστον ένα χρόνο.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: τη Μαγκούντις Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Το Comic Dome Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comicdompavlacon.gr.
7: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.

0: Ωπα, έλε, εδώ είμαστε. Είναι τώρα καινούργια κονσόλα, καινούργιες φέτες.
1: Δεν τη λες καινούργια ακριβώς.
0: Καλά, δεν τη λες καινούργια, ναι. Μισό λεπτό, κάνουμε δοκιμή. Ένα, δύο, ένα, ένα. Λοιπόν, δεν έχω άλλα με κίτρινα να παίξω. Την πορφυρογέννητη, τη μοναχοκόρη της προσφυγιάς. Την άξια πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ένα πρωτάθλημα το οποίο διδάσκηκε πολλά σε πάρα πολλούς. Διότι αντικειμενικά το πήρε η καλύτερη ομάδα. Και πώς έφτασε να είναι η ΑΕΚ καλύτερη ομάδα? Επειδή ο ιδιοκτήτης της, όσο και αν είναι εκεντρικός σε κάποιες περιπτώσεις, like εμπιστεύτηκε ένα πολύ σοβαρό άνθρωπο, το Ριμπάλτα. Επένδυσε αγοράζοντας πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή σκεφτόμουν ποιοι από τη δική μου ομάδα θα μπορούσαν να παίξουν στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, ας πούμε. Και λες ο Ντέλιας, άντε και ο Ζίφκοβιτς. Άντε και ο Κένιμ. Τέλος πάντων, ωραίο πρωτάθλημα ήταν, εξελίχθηκε με συναρπαστικό τρόπο και η χθεσινή αγωνιστική. Βέβαια είναι σκοτσέζικο ντουζ για τους αεκτσίδες αυτό που έπαθαν το Σάββατο στο μπάσκετ, αλλά νομίζω ότι θα το έχουν ξεχάσει όλοι.

Έχουμε και εδώ στο σύμπαν της εκπομπής πολλούς φίλους. Να, ο Θεόφιλος θα το πανηγυρίζουν εκεί στη Νέα Ιωνία. Ο Στάθης ο Τσιγκρής. Η Μαρία Ζαφυράτου βέβαια.

Όχι, δεν πάω να βγάλω Μπαρτσελόνα την ΑΕΚ. Αλλά εν τέλει, όπως αποδείχτηκε, είχε και το πιο ποιοτικό ρόστερ. Και η επιλογή του προπονητή ήταν εξαιρετική. Δηλαδή, η ΑΕΚ δούλεψε σαν μια ομάδα που δεν είναι ελληνική.

Λοιπόν, παιδιά, όχι οπαδικά εδώ. Ενώ δεν περνάει το οπαδικό καφριλίκι από εδώ. Πάμε παρακάτω να αρχίσουμε. Οπα, την εκπομπή. Όπως σας είπα, έχουμε καινούργια κονσόλα. Είμαστε λίγο εδώ πολυτεχνείο, θα το μάθω.

κοιτάξτε σήμερα να μην πνιγεί κανένας, γιατί είναι Εθνική Μέρα Πρόληψης Θαλασσίων Ατυχημάτων και Πνιγμών. Ή με μπέστε πάνω σε κανένα περίεργο ντρόουν. Δεν ξέρεις πια τι μπορεί να συμβεί. Ούφο στον ουρανό που βλέπουν οι Αμερικανοί. Ντρόουν που βρίσκουμε εμείς. I'm

παρεμπιπτόντως τέτοια μέρα το 1910 πάρα πολλοί πίστευαν ότι έρχεται το τέλος του κόσμου, γιατί θα είχαμε διέλευση του κομήτη του Χάλι.

16 χρόνια μετά, η γυναίκα του δικτάτορα Θόδωρου Πάγκαλου, που προφανώς ζήλευε, τον υποχρεώνει να θεσπίσει εκείνο το νόμο για το μήκος της φούστας που έπρεπε υποχρεωτικά να είναι κάτω από το γόνατο. Και είχαν βγει χωροφύλακες και μετρούσαν το μήκος της φούστας. Και για τα μάτια του κόσμου είχαν συλλάβει ορισμένες εκδιδόμενες κυρίες με το πρόσχημα της άσεμνης περιβολής.

Τι άλλο έχει το γενέθλιο, ο Βαρόνος Μινχάουζεν γεννήθηκε σαν σήμερα, ο οποίος είναι παρεξηγημένη προσωπικότητα. Δηλαδή μπορεί να ταυτίστηκε με την τερατολογία και το ψέμα, να υπάρχει και το σύνδρομο Μινχάουζεν στην ψυχιατρική. Αλλά βασικά ο ίδιος δεν διηγεί το αυτές τις ιστορίες ως δικά του κατορθώματα κλπ. Συγκέντρωνε παραμύθια, θρύλους και του άρεσε να τα λέει στα σαλόνια. Ενώ ίδια μέρα ήταν 11 Μαΐου όταν πέθανε ο Bob Marley και ο Στράτος ο Διονυσίου. Καλό, ταιριαστό που πήγαν ίδια μέρα.

Όχι, το 1926 δεν θεωρεί το παράλογο το να είναι με μακριά η φούστα. Αντιθέτως, θεωρεί το λίγο παράλογο και υπερβολικό το να ψηφίζουν οι γυναίκες. Και όποτε τίθετο τέτοιο θέμα, οι σοβαροί αρθρογράφοι των εφημερίδων έγραφαν «Σοβαρευτείτε». Οπότε αυτό σας λέω, πράγματα που σήμερα θεωρούνται ακραία ή υπερβολικά, σε λίγο καιρό θα θεωρούνται αυτονόητα. Καλή ώρα η μοιχεία, όπως ήταν πριν από 45 χρόνια που αποποινικοποιήθηκε, θεωρείται κάτι πολύ τραβηγμένο, σήμερα είναι αυτονόητο.

Ναι, το σύνδρομο Μινχάουζεν δι' αντιπροσώπου είναι και αυτή μια πολύ γνωστή πάθηση που εκδηλώνεται κυρίως σε γυναίκες οι οποίες ουσιαστικά αρρωσταίνουν τα παιδιά τους προκειμένου να διατηρήσουν τη φροντίδα οι ίδιες.

Οπότε σιγά σιγά πάμε για το πρώτο διάλειμμα. Πόπο ρεκλάμες. Και μετά ναι καλές, θα πούμε και δύο λόγια το πόθεν έσχεσαι, όχι πολλά.

0: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγωνία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
8: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
9: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρίποντο!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
14: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
15: Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Best 92,6.

παιδιά, για τους Metallica λένε όλοι από το πρωί. Όσοι έχετε πάει θα έχετε ακόμα και hangover, θα είστε εκστασιασμένοι. Λένε ότι ήταν πάρα πολύ ωραία στην αυλή, ότι περάσετε όμορφα. Ήταν έξυπνο και αυτό που έκαναν με το Ζορμπά και τις τρύπες. Πάντα τέτοια, να έχουμε τέτοια event, να περνάει καλά ο κόσμος. Εγώ πάλι την ίδια στιγμή, την ώρα που εσείς χορεύατε στους Metallica, έκανα κάτι πολύ πιο ποιοτικό, άκουγα Μαρία Παπηδάκη να παίζει. Σε μια πάρα πολύ ωραία αίθουσα στην Καλαμάτα. Και ήμουν στο ίδιο τραπέζι με έναν πολύ σοβαρό κύριο, δικηγόρος. Ειδικό στα ιατρικά θέματα. Είχαμε και μια πολύ συγκροτημένη συζήτηση τέλος πάντων. Εκεί το λοιπόν που είναι τοποθετημένα τα decks που λένε, υπήρχε και ένα πιάνο. Καθώς η Μαρία είναι δίπλα μου, έρχεται για λίγο δίπλα μου εκεί στο ίδιο τραπέζι, συστήνεται με τον κύριο εκεί και λέει εγώ είμαι εδώ για να παίξω μουσική. Πάρα πολύ ωραία, λέει ο κύριος. Το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος νόμιζε ότι η Μαρία είναι πιανίστρια και θα μας έπαιζε όσο τρώγαμε κάτι σε κλασική μουσική ή σε τζαζ. Διότι είναι, αν μη τι άλλο, τη βλέπεις τη Μαρία και λες να, μια πιανίστρια κλασικής μουσικής.

ανεβαίνει η Μαρία πάνω. Μου λέει ο κύριος, συγγνώμη, δεν παίζει πιάνο η κυρία. Έφαγε βιαστικά ο άνθρωπος και έφυγε.

Λοιπόν, τι έχει η μέρα, παιδιά? Πάρα πολύ ασχολείστε με τα πόθεν έσκες των πολιτικών. Ελάτε τώρα. Το πόθεν έσκες των πολιτικών είναι το εξής. Είναι σαν να περιμένεις κόσμο στο σπίτι. Τακτοποιείς πάρα πολύ ωραία το καθιστικό, το σαλόνι, πώς το λένε. Και στα υπόλοιπα δωμάτια μπορεί να έχει και πτώματα σε αποσύνθεση, σκελετούς, βόμβες, περίστροφα κτλ. Δεν θα τα δει κανείς.

Παιδιά, το ξέρω ότι ενδεχομένως υπάρχουν προβλήματα στον ήχο. Είναι ένα καινούργιο μηχάνημα που έχουμε εδώ και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Για να δούμε τώρα. Now it's time to play some disco.

και βάζουν τα site τώρα κάτι άρθρα. Δείτε το πόθεν έσχες του Μητσοτάκη, του Ανδρουλάκη, του Φάμελου, του Τσίπρα. Γιατί να το δεις, είναι σαν να βάζεις το μάτι στην κλειδαρότρυπα και να βλέπεις κάποιον να σου κδίνεται, αλλά να φοράει ολόσωμο εσώρουχο.

Οπότε άστο αυτό, έχουμε και αυτό τον ιό, το χανταϊό όπως το λένε, και φαντάζομαι αυτόν τον άνθρωπο, τον 70χρονο που έφτασε ξημερώματα, θα μείνει 42 μέρες σε ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο, στο νοσοκομείο. Και μου προκάλεσαν πολύ μεγάλη εντύπωση κάποια σχόλια που είδα στην κοινωνική δικτύωση από κόσμο που ξεφωνίζει. Του τύπου ο άλλος πήγε κρουαζιέρα και στέλνουμε στρατιωτικό αεροπλάνο να τον φέρει πίσω. Καλά, άμα είχε πάει με καμιά φλωτίλα δεν θα υπήρχε πρόβλημα, οκ. Okay. Και τι είναι αυτά και τόσα έξοδα, τι είστε εσείς ρε? Αλλά σκέψου τώρα αυτόν τον άνθρωπο, 42 μέρες σε ένα δωμάτιο το οποίο έχει τζάμια μπροστά για να τον βλέπουν κιόλας.

0: Όπως έπεσε.
1: Οπα.
0: Έλα, ναι, δεν είμαστε. Αχ, συγγνώμη, θα βγάλω άκρη. Όπως επίσης διαβάζεις διάφορα ότι δεν είναι τυχαίο ο Χανταϊός, η ανακοίνωση του Τραμπ για τα UFO,

Παρεπιπτόντως, καθόμουν και διάβαζα αρκετά άρθρα με εξηγήσεις για το τι μπορεί να είναι αυτά τα φαινόμενα. Αν βέβαια δεν είναι εξωγήινη. Μία πάρα πολύ πιστική εξήγηση, τουλάχιστον έτσι μου φάνηκε. Νομίζω στο Guardian ήταν. Είναι ότι αυτά τα φαινόμενα που έχουν καταγράψει οι πιλότοι με τις κάμερες των μαχητικών, κατά βάση είναι bug της κάμερας, είναι βλάβη. Δηλαδή βλέπει κάτι άλλο και το παρουσιάζει αλλιώς.

Τώρα, αν κάτσεις να ψάξεις ποιες είναι οι πιο ανεξήγητες περιπτώσεις, αυτές που τουλάχιστον θεωρούν ότι αξίζουν περισσότερη διερεύνηση, η μία είναι με το αεροπλανοφόρο Νίμιτς το 2004 στην Καλιφόρνια.

Έχει πρόβλημα η μουσική, μισό λεπτό, παιδιά, δεν το λύσω. Θα βάλω το κομπιούτερ και ό,τι βγει, ούτως ή άλλως καλύτερα θα παίζει.

Όχι παιδιά, το ξέρω ότι είναι εκνευριστικό, σας ζητώ συγγνώμη. Έχουμε μια κονσόλα εκτάκτου ανάγκης και προσπαθούμε να τη μάθουμε. Και σας έλεγα για περιπτώσεις οι οποίες θεωρούνται πραγματικά ανεξήγητες. Η πιο σημαντική είναι αυτή το 2004, το αεροπλανοφόρο Νίμιτς, όπου έχουν δει τα περίφημα τικ-τακ αντικείμενα, σαν τις τσίχλες τικ-τακ, να κινούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, και αυτό που τους εντυπωσίασε περισσότερο είναι ότι δεν υπήρχαν ας πούμε εξατμίσεις. Αυτό το περιστατικό, πέρα από το βίντεο που σου λέω ότι μπορεί να είναι bug της κάμερας, αυτά τα αντικείμενα έχουν καταγραφεί και σε ραντάρ. Επισήμως για το Πεντάγωνο δεν υπάρχει καμία εξήγηση. '80, Γερμανία, φώτα στο δάσος, μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο. Όπου θα μπορούσαν να είναι διάφορα πράγματα, αλλά το πρόβλημα με αυτό είναι ότι καταγράφηκαν περίεργες μετρήσεις ακτινοβολίας.

Τεχεράνη 1976. Έχουν σηκωθεί με μαχητικά του Ιράν. Είδαν ένα περίεργο αντικείμενο πάνω από την πόλη. Ανέφεραν ότι μπλόκαραν οι επικοινωνίες τους και τρελάθηκαν τα όργανα.

Και βέβαια το μοναδικό σε όλο αυτό είναι το tweet που κάνει ο Τραμπ, ο οποίος λέει αποφασίστε εσείς τι στο διάλογο είναι αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, να βγαίνει ο ηγέτης μιας χώρας και να λέει στον κόσμο αποφασίστε εσείς. Είναι σαν να βγει με το Air Force One και να τους ψεκάζει.

τώρα τι είναι αυτά στην Ελλάδα που ήταν. Μήπως είναι τα υπερόπλα που έχει κρύψει η ομάδα ε στον Όλυμπο, λέω.

Ένας φίλος μου λέει ότι αν είχατε στοιχειοδημόρφωση, καταλάβαινα πόσο μούφα είναι τα UFO και τα Alien. Εσύ και ένας κασμός συμπολίτες μας θα δεχτείτε ό,τι βλακεία σας πουν και θα μας πάρετε στο λαιμό σας. Εγώ πάντως τώρα χαζεύω ένα τα πιο ωραία και συγκινητικά βίντεο που έχω δει το τελευταίο καιρό. Ο Αλέξανδρος ο Εναερίτης, ο οποίος είναι πάνω σε αυτή την, τον πυλώνα της ΔΕΗ, και ακούει μπεστάρα, μου στέλνει και το κινητό από εκεί. Γεια σου Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ, θα κοιτάξουμε να το αξιοποιήσουμε. Και προσοχή εκεί πάνω ρε φίλε, πώς στέκεται εκεί πάνω? Και δεν ξέρω και πώς και πόσο πληρώνεται αυτή η δουλειά.

Επίσης, να συμπληρώσουν και κάποιοι φίλοι που μου λένε ότι είναι προφανές ότι είναι, πρόκειται για εξωγήινους, αλλά δεν πρόκειται να μας το πούν ποτέ.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Η Ένωση νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό με μεγάλη ανατροπή και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο κατέκτησε τον τίτλο. Οι πράσινοι είχαν προηγηθεί προσωρινά με τον Τετέι, όμως η ΑΕΚ έκανε την αντεπίθεσή της με την ισοφάριση του Ζήνη και το τέρμα του Ζωάου Μάριου και κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής. Αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
11: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πάμε!
14: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούφ.
17: Οστεομούφ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
18: Από την Natural Factors.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Best

0: ότι είστε σε πτήση πάνω από την Ελβετία και ακούτε με το in-flight Wi-Fi. Έλα ρε, ξοδεύετε δεδομένα τώρα για να ακούτε μένα πάνω από την Ελβετία. Εδώ λοιπόν στην Πεστάρα, best92.6.gr το site. Live24 για ζωντανή επικοινωνία. printin.gr για τα αξεσουάρ μας και στο Γιαννακίδης com πληροφορίες για το podcast. Το πιο ενδιαφέρον πράγμα που διάβασα σήμερα είναι ένα κομμάτι στην Athens Voice που υπογράφει η επιστήμη Μπινάζη και λέγεται «Η τσίχλα της ελληνικής κουλτούρας».
1: Le sexe, je veux dire l'acte physique, le coït. Vous aimez ça?
0: Και εξηγεί πώς προτιμούμε να φορτώνουμε στην οτροπία, στην κουλτούρα μας, το αυτοί είμαστε. Όλα τα προβλήματα και τις κακοδαιμονίες της καθημερινότητας. Υιοθετώντας ένα συλλογικό άλοθη, ότι αυτοί είμαστε. Και έχει και μια πολύ χαριτωμένη επισήμανση που λέει ότι μπορεί να είμαστε ικανοί να βγούμε στο δρόμο, ας πούμε, για την Παλαιστίνη. Αλλά δεν θα βγούμε στο δρόμο για να διεκδικήσουμε καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ναι, το βρίσκω πάρα πολύ λογικό, είναι ένα αυτονόητο συμπέρασμα. Διαδηλώνουμε και φωνάζουμε συχνά για να αλλάξουν οι πάντες εκτός από μας.

0: alimentation.
1: Αλλά βέβαια, να, ειδικά όταν διαβάζει τα σχόλια στην κοινωνική δικτύωση. Καταλαβαίνεις πρώτον πόσο λάθος έκανες που τα διάβασες. Αλλά από την άλλη είναι μια οδυνηρή άσκηση εθνικής αυτογνωσίας. Μου έκαναν εντύπωση τα εκατοντάδες σχόλια που διάβασα σε μια ανάρτηση για την Οδύσσεια του Νόλαν, που είναι η Ελένη Μαύρη και νομίζω τον Αχιλλέα θα τον ερμηνεύσει μια τρανς γυναίκα, ένα τρανς άτομο τέλος πάντων. Σοκαρισμένοι συνέλληνες. Διαβάζει σχόλια που ζητούν να γίνει αγωγή από το Υπουργείο Πολιτισμού. Διότι περισσότεροι εξ αυτών, και είμαι βέβαιος, δεν κατανοούν ότι τόσο η Οδύσσεια όσο και οι κινηματογραφικές μεταφορές της είναι προϊόντα μυθοπλασίας. Δεν κατανοούν ότι τόσο η Οδύσσεια όσο και οι κινηματογραφικές μεταφορές της είναι προϊόντα μυθοπλασίας.

Εντάξει, το ξέρω, διαφωνείτε πάρα πολύ. Κάποιος μου λέει ότι να κάνουμε μια ταινία με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ λευκό. Μα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν υπαρκτό πρόσωπο.

Όπως επίσης, αν πει σήμερα ότι ο Αχιλλέας και ο Πάτροκλος, ρε παιδί μου, ίσως ήταν κεραστές. Έτσι, ας πούμε, ο Αισχύλος τους παρουσιάζει ως εραστές. Ο Πλάτωνας στο Συμπόσιο αναφέρει τη σχέση τους ως ένα παράδειγμα έρωτος μεταξύ ηρών. Αλλά έχεις τον Ελληναρά, το σύγχρονο, που σου λέει «Πανά μου βγάλουν τον Αχιλλέα, αδελφοί,

κουτούς παρουσιάζει ο Εσχύλος ως εραστές στους Μυρμιδόνες. Εκεί ο Αχιλλέας θρηνεί το Πάτροκλο και μέσα στο θρήνο του βάζει για τη συχνότητα των φιλιών τους. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι σας χαλάει με το ότι η Ελένη μπορεί να εμφανιστεί ως μαύρη. Σιγά!

Κάνετε, κάποιος άλλος φίλος γράφει και η Οδύσσια ίσως ήταν πραγματικό γεγονός, αλλά έβαλε η Εκκλησία το χέρι της για να γίνει μύθος. Ναι, ο Κύκλοπας ας πούμε ήταν πραγματικό γεγονός. Η Οδύσσια υπάρχει ως μύθος, ως έπος, πριν την εμφάνιση της Εκκλησίας, του Χριστιανισμού κλπ.

Η Οδύσσια είναι ιστορικό γεγονός, μου γράφει ένας φίλος με κεφαλαία. Οκ. Okay. Δεν τα χαλάσουμε γι' αυτό ρε εσείς.

Και μια και λέμε για όλα αυτά, θέλω να σας πάω σε κάτι στη γνωστή μου αιμονή. Όποτε έχει εξελίξει για αυτό το θέμα, εγώ θα σας λέω για το δημογραφικό. Έγινε ένα συνέδριο δημογραφίας και αυτό που ανακοινώθηκε είναι ότι το 2060 θα είμαστε όσοι ήμασταν και το 1960, αλλά πολύ πιο γέροι. Ταυτοχρόνως όμως διαπιστώνουμε το εξής, ότι δεν έχουμε τους πόρους για να συντηρηθούν όλοι αυτοί οι ηλικιωμένοι. Οι οποίοι πια είναι πάρα πολλοί, το προσδόκιμο ζωής πηγαίνει πάνω από τα 80. Αλλά υπάρχουν όλο και λιγότεροι νέοι άνθρωποι για να δουλέψουν προκειμένου να τους συντηρήσει το ασφαλιστικό σύστημα.

Οπότε σου λέω ότι ένα από τα πολύ μεγάλα διέξοδα που θα έρθουν στην Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες είναι αυτό. Το πώς δηλαδή θα υποστηριχθεί ο πολύ μεγάλος πληθυσμός των ηλικιωμένων που έχουμε.

Όχι, δεν θα το πω ότι μετανάστες είναι λύση, δεν θα πω τίποτα. Λόγω οι δημογράφοι στο συνέδριο είπαν ότι δεν είναι λύση να δίνεις και ένα επίδομα 5 χιλιάρικα ή 1 χιλιάρικο ή 2 ή 3. Η λύση είναι αν προσπαθείς να αναθεωρήσεις ένα ολόκληρο σύστημα υποστήριξης της μητρότητας, κοιτώντας το βάθος του χρόνου, αλλά και παράλληλα να έχεις ένα πλαίσιο προκειμένου να προσελκύσεις υψηλής ποιότητας μετανάστες που θα μείνουν εδώ, θα γεννήσουν Έλληνες και θα συντηρήσουν δημογραφικά και ασφαλιστικά τη χώρα. Τόσο απλό.

Οφείλω επίσης να σας πω ότι είναι αρκετοί ακροατές που μου λένε ότι ο Αχιλλέας ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Κάποιος μάλιστα μου λέει ότι, με ελαφρώς ειρωνικά, ότι και ο Μέγας Αλέξανδρος επισκέφτηκε τον τάφο του Αχιλλέα. Τι λέει ρε φίλε.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία.
3: Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
12: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
11: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
12: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
11: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
12: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
11: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
13: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
14: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
15: Τώρα το λαϊκό λαχείο κληρώνει.

0: Easy, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Best 92,6.
2: We the music.

Εδώ μας τελευταίο τεταρτημόριο. Πάρα πολλά μηνύματα, δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω. Και για τον ελληνισμό και για τα γυρατιά. Ένα θα σε διαβάσω που είναι το σωστό. Λέει ότι η χώρα διώχνει καλό εργατικό δυναμικό και προσελκύει μετανάστες να δουλεύουν με ψίχουλα. Τουλάχιστον ας γεννάνε εκείνοι, αφού η ζωή για εμάς που τα δηλώνουμε όλα μας τα εισοδήματα είναι ανυπόφορη. Και όντως κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.

Έχω και μια παρέμβαση από το Μάκη από την Καβάλα. Τα όργια που γίνονταν εκείνα τα χρόνια δεν είχαν προηγούμενο, Κωστάρα. Μαζοχιστικά όργια. Και έτσι με το Μάκη τιμητικά ανοίγω και την παιδική χαρά. Αν θέλετε να πείτε κάτι, να σχολιάσετε για όλα αυτά που γίνονται.

Να, κάποιος μου στέλνει ένα προφίλ από το Instagram. Το σ' αγαπώ Μανούλα, που είναι μια κυρία, είναι παπαδιά. Η οποία προωθεί τη χριστιανική οικογένεια, την αποχή στο σεξ πριν από το γάμο. Έχει 30.000 ακολούθους που αποθεώνουν. Σ' αγαπώ Μανούλα λέγεται το προφίλ. Και σε βάζει τον πειρασμό να φτιάξει ένα άλλο προφίλ που να λέει τι σου κάνω Μανούλα. Ή τι σου κάνω μάνα μου, γιατί είναι και η ώρα της μητέρας.

Αν υπήρχε ο Αγαμέμνονας, δεν ξέρουμε αν υπήρξε ο Αγαμέμνονας. Είναι ανάμεσα στο μύθο και στην πραγματικότητα. Ενδεχομένως να υπήρξε κάποιο άλλο πρόσωπο από το οποίο να εμπνεύστηκε ο ποιητής στο μύθο.

0: μητέρες.
1: Καλά, ναι, μου έχετε στείλει και άλλες μητέρες τώρα και στο TikTok. Που προτείνουν παιδικά παραμύθια χριστιανικά. Συμβουλές για το ηθικό μεγάλωμα των παιδιών. Πώς να μιλήσουμε στην κόρη μας για το σεξ, όχι Θεέ μου. Εν τω μεταξύ, αγάπη μου, άμα είσαι τέτοια, πιο πιθανό είναι να σου μιλήσει η κόρη σου για το σεξ παρά εσύ αυτήν.

Πήρατε χθες λουλουδάκια στη μαμά, υποθέτω, ναι, πήρατε. Και με την ευκαιρία θα ξανακάνω την ίδια ερώτηση, ελαφρώς παραλλαγμένη, που την είχα κάνει πριν από καιρό, αλλά εστιασμένη μόνο στη μαμά. Αν ξαναγεννιόσασταν και είχατε την ευκαιρία της επιλογής, θα διαλέγατε την ίδια μαμά? Θέλω απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά, έτσι. Να μετρήσω τα ναι και τα όχι, δεν με νοιάζουν οι λόγοι.

Μπράβο, χαίρομαι, τα νέα υπερτερούν. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε καλές πιθανότητες για καλά παιδικά χρόνια ή τέλος πάντων πιο ομαλή σχέση. Τα όχι βέβαια δεν είναι και λίγα, τώρα μπορώ να κάθομαι να μετράω.

Απλώς οι αρνητικές απαντήσεις βγάζουν και ένα σπαραγμό του τύπου όποια να είναι στην τύχη εκτός από αυτή που είχα. Σίγουρα κάποια άλλη όχι αυτή. Συγγνώμη που το λέω, αλλά όχι, προσπαθώ να μην κάνω τα ίδια λάθη.

στείλει ένα μήνυμα πολύ ψαγμένο. Αφού τα νέοι υπερτερούν και επικρατεί αυτή η ζούγκλα εκεί έξω, καταλαβαίνεις τι πάει λάθος σε αυτόν τον κόσμο. Σωστό, δεν μπορείς να το απορρίψεις έτσι εύκολα.

Απλώς το πρόβλημα είναι με αυτό, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε τους γονείς μας σαν κανονικούς ανθρώπους. Σαν κανονικούς ανθρώπους που το πιθανότερο είναι να ήταν λιγότερο μορφωμένοι από εμάς, οι καταρτισμένοι. Να έγιναν γονείς στην πρώτη νιώτη τους, πιτσιρικάδες. Οι ίδιοι να μετέφεραν παραστάσεις, βιώματα και τραύματα από την προηγούμενη γενιά, από τη γενιά των γονιών τους.

Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστείς τους γονείς ως κανονικούς ανθρώπους. Να φανταστείς τη μαμά σου γκομενικά, ως γκόμενα. Δηλαδή τι συμπεριφορά θα είχε, πώς θα αντιδρούσε. Όλα αυτά τα αφαιρείς όταν έχεις να κάνεις με γονιό.

Είναι πια αργά, λέει κάποιος. Είμαι 50 με πολλά ψυχολογικά θέματα που οφείλονται κυρίως στη μητέρα μου. Άσε που έφυγε κιόλας πριν από λίγο καιρό. Τότε την επεξεργάσαι και πιο εύκολα μέσα σου. Φτιάχνεις την εικόνα που θα ήθελες να είχε. Αλλά απ' την άλλη σου λέω είναι πολλές περιπτώσεις πρέπει να τις δεις με επίοικια τους γονείς. Γιατί για αυτό που σου προκάλεσαν εσένα μπορεί να φταίει εκείνη η κουφάλα ο παππούς ή η αγαπημένη σου γιαγιά που τους πείραξαν το λογισμικό όταν ήταν μικρά.

Νομίζω ότι όταν φεύγουν οι γονείς απελευθερώνεσαι. Ναι, ισχύει. Νομίζω ισχύει από κάθε άποψη. Διότι δεν έχεις πια να υπηρετήσεις το πρότυπο που έχουν φτιάξει για σένα. Oh well, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Η Άννα μας κάτι της έτυχε, λείπει σήμερα.

Δεν είναι έτσι, φίλε, λέει, δεν βγάζουμε τα παιδικά αποθυμένα στα παιδιά μας. Μα δεν βγάζεις αποθυμένα. Έχεις κωδικοποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συμπεριφοράς.

πάρα πάρα πολλά τα μηνύματα. Θα το συνεχίσουμε μια άλλη μέρα, παιδιά, γιατί τώρα πρέπει να κλείσει εκπομπή. Οπότε με το καλό να τα πούμε αύριο. Να είστε καλά, bye bye, γεια.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγλιζα Πίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
10: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Σάββατο 16 Μαΐου. Το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe. Ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου. Ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Best 92,6.

0: 92,6.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Costa Navarino ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar, Μαξι Μεράκη, Γέρο και Μανολάκο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
3: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
4: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
3: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
4: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
3: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
4: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
3: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
5: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
10: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
11: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
17: Από τη Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Το Comic-Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comic.pavlakon.gr.
20: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
21: Best 92,6.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Η Ένωση νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό με μεγάλη ανατροπή και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο κατέκτησε τον τίτλο. Οι πράσινοι είχαν προηγηθεί προσωρινά με τον Τετέι, όμως η ΑΕΚ έκανε την αντεπίθεσή της με την ισοφάριση του Ζήνη και το τέρμα του Ζωάο Μάριου και κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
9: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
11: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
12: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6.

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση.
10: Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η Schneider Electric και η M Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση. Τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569 για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
15: Το βάλε! Το βάλε!
16: Το αποκάρφωμα!
17: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
16: Τρελάνε μας!
18: Τρίποντο! Τρίποντο!
16: Τεσκάρα μου!
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
20: I forgot to introduce myself.
21: Best 92,6.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
5: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
8: Best.
9: Now I can take my time.
8: 92,6.
9: Now I can enjoy every moment of it.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good, and God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And God saw everything that he had made, and behold, it was good. And God created man. And man created machine. And machine. Machine created music. And machine saw everything it had made, and said, behold,

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Είναι μεσημέρι Δευτέρας 11 Μαΐου. Περίπου 12 λεπτά μετά τις 4. Καλή εβδομάδα να έχετε. Θα είμαστε παρέα έως τις 6, όπως κάθε μεσημέρι. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και κάθε μέρα παρέα μας η Ιζωμάτ. Η λύση για την εξωτερική θερμομόνωση. Με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση αλλά και σε ψύξη, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της αξίας του ακινήτου, αλλά και θερμική άνεση μέσα στο σπίτι. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Ιζωμάτ Thermosystem με την εγγύηση ποιότητας της Ιζωμάτ.

Λίγο πριν από το διάλειμμα των 4.30 εδώ στον Best στους 92,6. Και έχουμε ένα ακόμα μεγάλο πάρτι αυτή την Παρασκευή, Παρασκευή 15 Μαΐου, στον θερινό κινηματογράφο Έγκλη Σίνεμα στον κήπο του Ζαπίου. Από τον Best και τον Δήμο Αθηναίων. Από τις 7 το απόγευμα και όσο κρατήσει. Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο.

0: Best 92,6. We the music. Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar, Μαξιμεράκι, Γέρο και Μανολάκο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει

0: Κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβε τες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Best. Choose music.

Goodbye Stranger, η Supertramp. Εδώ και πάλι στον Best, στους 92,6, περίπου 18 λεπτά πριν από τις 5. Ματί μαζί με την Ιζωμάτ κάθε μεσημέρι. Και με το Ιζωμάτ Thermo System Premium. Αν ψάχνεις το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Ο David Byrne εδώ εμπνέεται τους στίχους αλλά και την ερμηνεία του, παρακολουθώντας τηλεευαγγελιστές, παρακολουθώντας κηρύγματα ιεροκήρυκων. Οι φράσεις που επαναλαμβάνονται όπως το «And you may find yourself» μιμούνται τόσο το ρυθμό όσο και την ένταση θρησκευτικής ομιλίας που προσπαθεί να αφυπνίσει το κοινό. Η περίεργη χορογραφία, η περίεργη κινησιολογία μάλλον στο βίντεο του τραγουδιού δεν προέκυψε έτσι τυχαία. Συνεργάστηκε στενά με την χορογράφο Τόνι Μπαζίλ, γνωστή από πάρα πολλές συνεργασίες την εποχή εκείνη, αλλά και από το hit το δικό της, το Mickey, για να δημιουργήσουν παρέα αυτές τις σπασμωδικές κινήσεις μαριονέτας. Ενώ για να προετοιμαστεί για το συγκεκριμένο βίντεο, ο David Byrne μελέτησε ανθρώπους σε έκσταση, θρησκευτικές τελετές και χορούς φυλών. Το τραγούδι πραγματεύεται την κρίση μέσης ηλικίας και τον καταναλωτισμό. Περιγράφουν κάποιον που ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι ζει μια ζωή στον αυτόματο. Έχει τα πάντα, μεγάλο σπίτι, γρήγορο αυτοκίνητο, όμορφη σύζυγο. Αλλά αναρωτιέται πώς έχει φτάσει ως εδώ. Όλα τα πρέπει στη ζωή μας, που καμιά φορά συνειδητοποιούμε πολύ αργά ότι δεν ταυτίζονται με τα θέλω μας.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Η Ένωση νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό με μεγάλη ανατροπή και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο κατέκτησε τον τίτλο. Οι πράσινοι είχαν προηγηθεί προσωρινά με τον Τετέι, όμως η ΑΕΚ έκανε την αντεπίθεσή της με την ισοφάριση του Ζήνη και το τέρμα του Ζωάου Μάριου και κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείτε εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Comic-Don Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comicdonpavlacon.gr.
5: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι. Ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Tsentsits, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Πεχταρά μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε,
17: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε
17: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Best 92,6. We the music.

Εδώ και πάλι καλησπέρα και πάλι 9 λεπτά μετά τις 5 στον Best στους 92,6 πάντα. Δεύτερη ώρα και παρέα έως τις 6 όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα που απομένει θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Chicks on Speed. Η Bauhaus, όλοι μαζί. What was her name? She's in parties. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας στο Facebook.

δικός μας, ο αγαπημένος μας Bruce. Εδώ στο Be My Home, ένα από τα πρόσφατα τραγούδια του. Αλλά σαν να τεμπελιάζει τελευταία. Περιμένουμε καινούρια. Be My Home, από τα πολύ αγαπημένα μας, ο Bruce.

αυτές οι διαβολικές συμπτώσεις. Παίζουμε το Heart των Pet Shop Boys. My heart starts missing a beat. Και μαθαίνουμε νέα, δυσάρεστα νέα, αλλά ευχάριστα εν τέλει. Για έναν πολύ καλό φίλο μας που μας ακούει από το Αλεξάνδρα, για τον Κωστή. Πλέον όλα καλά. Μιας και αυτό η καρδιά έχασε κάποιους χτύπους για λίγο, αλλά επανήλθε γρήγορα. Και ακόμα πιο γρήγορα θα είμαστε και πάλι παρέα, όπως κάνουμε χρόνια τώρα. Για τον Κωστή λοιπόν, μαζί με τις ευχές μας για γρήγορα περαστικά.

0: Best 92,6. We the music.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ.
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
13: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
15: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
16: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
17: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
18: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Best 92,6.
19: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

και δεν μας φτάνουν οι συναυλίες της Άνοιξης και του καλοκαιριού. Έχουν ανακοινωθεί ήδη πάρα πολλές και για τον ερχόμενο χειμώνα αλλά και το φθινόπωρο. Ένα πολύ αγαπημένο σύγχρονο ντουέτο από το Νότιγχαμ θα βρίσκεται εδώ λοιπόν στα πλαίσια της νέας του περιοδίας. Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου.

Yaha, Stay on these roads. Εδώ στον Best, 5 πριν από τις 6. Αυτό ήταν για σήμερα από εμάς. Απόγευμα πλέον Δευτέρας, 11 Μαΐου. Από τις 4 έως τώρα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Η Εύη Σιδηροπούλο είναι εδώ και θα μας κρατήσει παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς πάλι αύριο, λίγο μετά τις 4, όπως κάθε μέρα. Καλή συνέχεια.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
2: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
10: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
11: The music.

κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό ταξίδι. Εδώ με το The Trip. Έχουν ανέβει στο YouTube άπειρα fan-made βίντεο, διαβάζουμε, χρησιμοποιούν πλάνα από ταινίες όπως το Easy Rider για παράδειγμα. Έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές. Και το κομμάτι πήρε το boost του μέσω αυτών. Έγινε και το ιδανικό soundtrack για ταξίδια. Απόγευμα Δευτέρα στον Best μετράμε 10 έπειτα από τις 6. Καλησπέρες, καλή μας εβδομάδα. Και σήμερα θα φύγουμε για τις επόμενες 2 ώρες. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

Μας ακούτε και, και μέσω του bestnedox.gr, το επίσημο μας site. Εγάλο Πεντέλη Αμβούργο, η Λέρο συντονισμένη Νέα Φιλαδέλφια, το Bristol. Best Radio 96 Athens, η σελίδα μας στο Facebook, και Best Radio 96 στο Instagram. Η εβδομάδα θα μας βρει, το τέλος της εβδομάδας μάλλον, θα μας βρει παρέα στην Έγλη Ζαπίου και θα πούμε περισσότερα μέσα στο 2 ώρο.

Και στην Πεανία να στείλουμε τα φιλιά μας. Και στη φίλη μας την Έλενα στην Αργυρούπολη. Και αυτό μας θυμίζει καλοκαίρι. Έτσι θα φτάσουμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Είναι αρκετές οι ερωτήσεις, οπότε να το πούμε και στον αέρα ότι είναι Zac Efron. The Sound of Violence, Funk, Φαινόμενον. Έτσι μπορείτε να το βρείτε. Τα φιλιά μας στην Κεφαλονιά, στην Οξφόρδη. Πάμε για το διάλειμμα.
1: Best 92,6.
2: Ουε καράμο, καντζεραρερου.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλης Απίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
12: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
13: Best 92,6. Choose music.

Αυτό αφιερωμένο για πολύ αγαπημένο φίλο που μας ακούει από τη Βαρκελόνη. Ένα 20 λεπτό πριν από τις 7, μεντήρα σε edit, αρκετά σπάνιο. Αυτή την Παρασκευή το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στον θερινό κινηματογράφο Έγλη Σίνεμα στον κήπο του Ζαπίου. Γιορτάζουμε παρέα τον πιο όμορφο μήνα της Άνοιξης με ελεύθερη είσοδο από τις 7 το απόγευμα και έπειτα. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου, Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Απόλαυσε το Aperol Spritz, πάντα με πάγο μουσική και την καλύτερη παρέα. Το απεριτίφ με το έντονο πορτοκάλι χρώμα και τη μοναδική γεύση απολαμβάνουμε υπεύθυνα.

Ετοιμαζόμαστε και για την Διεθνή ημέρα μουσείων, Κυριακή 17 Μαΐου, και πηγαίνουμε βόλτα στο Μουσείο της Ακρόπολης με δωρεάν είσοδο. Έχει ετοιμάσει δράσεις για τους επισκέπτες με θέματα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, ελεύθερη είσοδο σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους. Παράλληλα την ημέρα αυτή θα συμμετέχει για πρώτη φορά φέτος στο Διεθνές Φεστιβάλ Piano City Athens.

0: 92,6. Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go.
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο!
3: Μεσχαρά μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου.
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ.
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Costa Navarino ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar, Μαξι Μεράκη, Γέρο και Μανολάκο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
16: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
0: Best 92,6.
17: Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires.

από τα πολύ ωραία άλμπουμ του Φεντερικό Μπέλε, τον Γκράνο του Μπουένος Άιρες, αρκετά χρόνια πριν. 8 έπειτα από τις 7 είναι απόγευμα Δευτέρα στον Best. Καλησπέρα και πάλι. Καλή μας εβδομάδα. Για λιγότερο από ώρα μαζί, στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

0: Ο Μάιος είναι ο μήνας των φεστιβάλ. Έρχεται και Athens Jazz 25 με 31 Μαΐου στην Τεχνόπολη. Athens Tattoo Convention για 18η χρονιά, 15, 16 και 17 Μαΐου. Η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, τελευταίες ημέρες του Μαΐου και αυτή 25 έως 30, γιορτάζει τα 5 της χρόνια. Η ετήσια γιορτή που ενώνει τα αγαπημένα μικρά τοπικά βιβλιοπωλεία και Athens Street Food Festival. Ο Μάιος έχει και άρωμα θερινού κινηματογράφου. Επιστρέφουν και οι αγαπημένες υπαίθριες κινηματογραφικές σειρές Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids και φέτος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για 10η χρονιά. Διαβάστε και περισσότερα αν θέλετε στην επίσημη ιστοσελίδα snfcc.org.
1: Tétanisé, assommé, incapable de rien. J'en ai marre de faire semblant. J'en ai marre de faire comme si tout me glissait dessus. J'en peux plus d'entendre les sirènes, même à travers le double vitrage.

Ο Αγκόρια είναι που διασκευάζει κομμάτι του 1979, το Spacer της CLNB Devotion. Ξεχάσαμε να πούμε ότι μέχρι και την Κυριακή έχουμε και 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας. Άγκαθα επέστρεψε και αυτό. Εδώ και μία εβδομάδα, συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορημάτων παρουσιάζουν τα βιβλία τους. Στο φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν και άλλες δράσεις, όπως παιχνίδια μυστηρίου. Θα κάνουμε όμως και μία στάση στο Golden Hall. Το καλοκαίρι βρίσκει το πιο όμορφο του προορισμό εκεί. Το Taste Garden επιστρέφει από τις 8 Μαΐου, μεταμορφώνοντας τον καταπράσινο κήπο του Golden Hall σε ένα χώρο όπου η γεύση συναντά τη μουσική και την εκλεπτισμένη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αγαπημένα street food concepts, Everest Exclusive, Jamie Oliver Kitchen, Κοσταρέλος Λουκουμάδ, No Burger, TGI Fridays,

Εκλεκτές επιλογές κρασιών και ποτών από το Σελιέ. Συνδέεται μια ξεχωριστή εμπειρία. Και κάθε Παρασκευή και Σάββατο απόγευμα στο πρόγραμμα και DJ sets και live μουσικές εμφανίσεις. Taste Garden στο Golden Hall.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
16: Το Comic-Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comic-con.gr.
0: Best 92,6. We the music.

Τα φιλιά μας σας που κάνετε ποδήλατο στην παραλιακή ακούγοντας Best. Αν πετάτε από την άλλη, από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου πριν την πτήση, μπορείτε να πάρετε εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια και να απολαύσετε 10% έκπτωση στις αγορές σας από επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora, όπως Pinko, The Greek Designers Store, Son of a Beach, Wilbraken. Με απλά βήματα παίρνετε το κουπόνι από το check-in, το εξαργυρώνετε με τις αγορές σας την ημέρα της πτήσης, μπαίνετε στο μεγάλο διαγωνισμό για μία δώρο επιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε Άβιος. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι.

Μην ξεχάσουμε να μιλήσουμε σήμερα για την κίνηση του ύπου. Ένα νέο αστυνομικό μυθιστόρημα με μορφή φαρσοκομωδίας, ταυτόχρονα ιστορικό αφήγημα βασισμένο σε πραγματικό γεγονός, όπως καταγράφεται στο Πολίτικα Εμάφια εν Σιτσίλια 1876 του Λεοπόλντο Φρανκέτη. Ο Αντρέα Καμιλέρη υπογράφει το βιβλίο. Ο πιο πολυδιαβασμένος Ιταλός συγγραφέας του καιρού μας άρχισε να αφοσιωθεί στο γράψιμο. Το αποφάσισε στα 60 του. Ποτέ δεν είναι αργά για το οτιδήποτε. Έγινε αμέσως ένα μοναδικό εκδοτικό φαινόμενο και πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη Κίνηση του Ύπου. Αν θέλετε να το διαβάσετε, έχουμε δύο αντίτυπα δωράκι. mybestofbooks@gmail.com. Στο θέμα γράφετε βιβλίο, στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο.

παρέα ήμασταν από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best. Ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. 8 με 9 μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Τα ξαναλέμε αύριο απόγευμα. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλιζα Πίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο

Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.

πολλές πολλές καλησπέρες. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα, 5 λεπτά μετά τις 8. Η Βασιλική Πανδουλιά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα στον αέρα του Best. Με Black Coffee ξεκινήσαμε, θα τον δούμε και στη χώρα μας φέτος το Σεπτέμβριο. Τυχεροί βεβαίως τον είδαν στη Γαλλία πρόσφατα, όπου έκανε ένα φανταστικό show μαζί με συμφωνική ορχήστρα. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the one... Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες. Είτε μέσω του Live 24, είτε στα social media του Best. When the truth won't let me lie, right next... Καλή ακρόαση.

Και μια μέρα σαν σήμερα το 1981 έφυγε από τη ζωή ο Bob Marley, νικημένος από την επάρατη νόσο. Πρόλευε ωστόσο να δημιουργήσει ένα ολόκληρο μουσικό ρεύμα, να το επεκτείνει. Να το στείλει σε όλο τον κόσμο και να μας χαρίσει αριστουργήματα σαν αυτό.

Να πούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά που έχουν εξεταστική και διαβάζουν. Φήμες λένε ότι το διάβασμα υπό τη μουσική υπόκρουση του Best βοηθάει αρκετά. Από παλιά αυτό λέγεται. Όχι, το κάναμε εμείς, κάτι φίλοι μας.

Και φυσικά δεν ξεχνάμε το μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων λοιπόν σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στο θερινό κινηματογράφο Έγλι Σίνεμα, στον κήπο του Ζαπίου, για να γιορτάσουμε μαζί τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο από τις 7 το απόγευμα και μετά. Και μαζί απολαμβάνουμε Aperol Spritz, πάντα με πάγο μουσική και την καλύτερη παρέα. Το απεριτίφ με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαμβάνεται υπεύθυνα, καθώς το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων στην πόλη σου και το Φεστιβάλ σου. Be there, be best, σας περιμένουμε όλους.

0: Best 92,6. Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Best 92,6.

Μια επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Μπέστε 92,6 μέχρι τις 9 μαζί σας η Βασιλική Πανουργιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Να στείλουμε πολλές καλησπέρες εκεί έξω, Νέα Σμύρνη, Εγάλεο. Καλησπέρα στην Αργυρούπολη, Λοζάνη, Θεσσαλονίκη. Σε όσους ακούτε στο δρόμο ή χαλαρώνετε στο σπίτι. Ειδικά αν είχατε μια κουραστική Δευτέρα. Και σε όσους είστε ακόμη στη δουλειά.

Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση θα έχουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά σας περιμένει. Μπείτε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες εντελώς δωρεάν. Κλείστε τη θέση σας στο otegroupmuseum.gr για ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσετε. Και βεβαίως ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε ένα μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ. Πρώτη ως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι. Με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες.

Πολλές νέες κυκλοφορίες έχουμε τις τελευταίες ημέρες. Όλα καινούργια Μορτσίμπα στον αέρα, Bleeding Out. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και το νέο EP της Lil Sims. Ενώ σήμερα ο Mike D από τους βετεράνους Beastie Boys κυκλοφόρησε και αυτός ένα καινούριο single, το Switch Up.

Κινηματογραφικά βέβαια συνεχίζουμε με τα biopics. Καθώς από ό,τι διαβάζουμε, η FK Twigs είναι έτοιμη να υποδεθεί τη Ζόζεφιν Μπέικερ. Νέα βιογραφική ταινία του Studio Canal σε σκηνοθεσία Μαϊμούνα Ντουκουρέ. Και το project αυτό αναπτύσσεται με τη συνεργασία μελών της οικογένειας της Ζόζεφιν Μπέικερ, ενώ θα παρουσιαστεί στην αγορά των Καννών.

Και βέβαια οφείλουμε καλησπέρες και εκτός συνόρων. Καλησπέρα στο Αμβούργο, καλησπέρα στη Βενετία. Και λίγες ακόμη ετός σε Ασπρόπυργο και Πεντέλη.

κάπου θα έρθει η ώρα να καληνυχτήσουμε και για σήμερα. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστούμε και σήμερα για την υπέροχη παρέα. Καλή εβδομάδα, καλό βράδυ, ραντεβού πάλι αύριο.

0: 92,6. Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε. Η επιτυχία που αξίζετε.
0: Best 92,6.
3: Music.

πλούσιο Σαββατοκύριακο, η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, οι Μετάλλικα μονοπόλησαν το Σαββατόβραδο και μπήκαμε αισίως στο δεύτερο δεκαήμερο του Μάη. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες, καλησπέρα Best. Κάθε βράδυ ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με παγωμένη Elite Podcast.

Είπαμε το τι συνέβη το Σαββατοκυριακό που πέρασε. Έχουμε μια εβδομάδα που αύριο ξεκινάει το 79ο Film Festival στις Κάνες. Έχουμε το Party του Best με τον Δήμο Αθηναίων αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα στην Έγκλησα Πίου. Έχουμε τελικό Eurovision το Σάββατο, το ίδιο βράδυ ένα νέο φεγγάρι. Και βέβαια καταπληκτικές θερμοκρασίες από 24 βαθμούς και πάνω. Κάπως έτσι θα τρέξει η εβδομάδα, κάπως έτσι θα τρέξει και το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε. Σαν σήμερα, αυτό ήταν το νούμερο 1 το 1985. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: 92,6. Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar, Μαξιμεράκι, Γέρο και Μανολάκο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σάββατο 16 Μαΐου. Το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe. Ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου. Ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Choose music.

από τις μεγάλες αδυναμίες, cigarettes, after sex, εκκίνηση για το δεύτερο ημίωρο. Η 11η νύχτα του Μάη, εδώ παρέα στον Best. Έτοιμοι για το δεύτερο throwback για απόψε. Εχθές είχε γενέθλια μια της μεγαλύτερες προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής από τα 70s μέχρι σήμερα.

Ό,τι και να πεις για τον Μπόνο είναι πραγματικά λίγο. 66 χθες. Έχει κερδίσει 22 βραβεία Grammy. Είναι στο Rock and Roll Hall of Fame από το 2005. Δεν υπάρχει φωνή που να μοιάζει με αυτή του Μπόνο. Για πάρα πολλούς η U2 είναι ένα από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Του ευχόμαστε να τα κατοστήσει.

Αυτή είναι η τελευταία κυκλοφορία της Jessie Ware, βασίζοντας το track στην μελωδία από τον καλό, τον κακό και τον άσχημο. Όσο αφορά την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε, καλύτερες ταινίες είναι το ντοκιμαντέρ βασισμένο στην ζωή της Billie Eilish, σε σκηνοθεσία του James Cameron. Εναλλακτικά, επανακυκλοφορία, το κλασικό ντοκιμαντέρ του Wim Wenders, Πίνα. Θα επιστρέφουμε πολλά πολλά χρόνια πίσω για ένα αγαπημένο κλάσικ σε ένα λίγο διαφορετικό μίξ.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλιζα Πίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: There's one place where colors and people best come together.
0: Best 92,6.

Το πολύ πλούσιο πρόγραμμα της εβδομάδας. Να προσθέσουμε ότι είναι και το κρίσιμο παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια μεθαύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου, για να δούμε ποιος από τους δύο τελικά θα πάει στο Final Four. Η Κυριακή 17 Μαΐου είναι η Παγκόσμια Μέρα της Ομοφοβίας. Αν είστε φαν των κλασικών αυτοκινήτων, μία από τις καλύτερες εκθέσεις στον πλανήτη πραγματοποιείται και φέτος στο Βιλαντέστε, στην Λιμνικόμο, με μερικά από τα καλύτερα κλασικά αυτοκίνητα που έχετε δει. Το Concorso d'Eleganza ξεκινάει την Παρασκευή και ολοκληρώνεται την Κυριακή 17 Μαΐου. Νύχτα Δευτέρας, παρέα στον Best. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος, κάθε νύχτα, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Από αυτά που μας αρέσουν πολύ και θα ακούσουμε πάρα μα πάρα πολύ μες στο 2026. Από το σήμερα θα φύγουμε και θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, γιατί σαν σήμερα το 1981 έφυγε από την ζωή ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες και σίγουρα ο κορυφαίος το είδος του, Bob Marley.

Το classic του Mr. Fingers, ένα υπέροχο mix από τους House in the CBD. Ένα ντουέτο το οποίο γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία, αλλά τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Και από το σήμερα, ξανά στο χθες, ένα καταπληκτικό μάξι που πέσαμε σήμερα πάνω του. Κυκλοφόρησε στην King Street σχεδόν πριν από 30 χρόνια. Παραγωγή του Roland Clark, τότε υπέγραφε ως Urban Soul.

0: 92,6. Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
1: Honey, you all right?
0: Best 92,6.
2: Is this about Arnie?
3: No, Blanche. She's upset because they keep changing the taste of coke.

0: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τους Folding Sky, Remember, This Night, εκκίνηση για το τελευταίο ημίωρο, το δεύτερο δεκαήμερο του Μάη με καταπληκτικές θερμοκρασίες. Και όπως λέμε συνήθως, όταν περνάμε μια υπέροχη μέρα, έρχεται μια ακόμα πιο όμορφη νύχτα. Σχεδόν 25 πριν φτάσουμε στις 11. Αυτό κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. Υπογράφει ως Cat P. Το όνομά της είναι Κατερίνα Παπαδοπούλου. Έχει σπουδάσει μουσική τεχνολογία στο Λος Άντζελες. Και αυτό είναι ένα υπέροχο πρώτο σίγγλ με τίτλο Afterglow. Κυκλοφόρησε στις 6 Μαΐου.
1: Be one of us. Be one of us. Be one of us. Be one of us. Be one of us.

Αυτό είναι το remix του Ελβετού Montrouge στο classic της France Gall από τα 80's. Σχεδόν 9 πριν φτάσουμε στο τέλος. Θα μείνουμε στο χθες για ένα από τα καλύτερα και όχι τόσο γνωστά τραγούδια των Saint Etienne.

από τα πολύ πολύ αγαπημένα των Σεντετιέν. Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για δύο ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Από τις 11 μέχρι την 1, Κλεοπάτρα Φιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Τρίτης, λίγο μετά τις 9. Αυτό ήταν το remix του Paul Oakenfold για τους Massive Attack.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin & Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Be Theater.
1: Since I was about 12, I've been looking forward to my sweet 16. You know, be part.

Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Επιτέλους έρθει η άνοιξη και μην σας πω και το καλοκαίρι. Μπες 92,6 λοιπόν, βράδυ Δευτέρας 11 Μαΐου του 2026. Νέα κονσόλα εδώ, νέα μικρόφωνα. Εντάξει, Στάθμες Γιάννη. Εντάξει είμαστε, καλά ακουγόμαστε, για στείλτε μας μήνυμα. Να μας πείτε, έχουμε εδώ αλλαγές στο στούντιο. 11 Μαΐου λοιπόν το 2026, σχεδόν ένα τέταρτο μετά τις 11. Ελπίζω να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, Κλεοπάτρα Φιντανίδου. Μέχρι τη μία διαλέγει μουσική, όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα, ακούμε αγαπημένο East Wind. Εξ Ανατολής φυσάει απόψε και μονάλητη το κομμάτι. Best Radio 926 Athens, σε σελίδα μας στο Facebook best926.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 926 το προφίλ μας στο Instagram και καλησπέριζω τη μεγάλη αγαπημένη διαδικτυακή παρέα του live24.gr. Πολλά φιλιά στη Γενέβη, παρέα θα πάμε μέχρι τη μία.

Μια χαρά που είμαστε εδώ, μας γράφετε, πολύ χαιρόμαστε. Είδατε που το φτιάξαμε, το πρόβλημα. Φιλιά στη Βενετία, φιλιά στην Κέρκυρα. Ετοιμαζόμαστε για την παρτάρα μας για αυτή την Παρασκευή. Θα σας τα πω σε λίγο. Πάρτι ζητήσατε, πάρτι σας έχουμε. Σύντομα από πολύ πολύ κοντά θα τα πούμε. Εσείς κρατήστε την ημερομηνία Παρασκευή 15 Μαΐου, τώρα δηλαδή σε 4 μέρες, και σε λίγο θα σας πω και λεπτομέρειες.

0: Μα έχουμε κρατήσει γραφική, αλλά δεν μπορώ να μην τα διαβάζω αυτά τα υπέροχα συγκινητικά μηνύματά σας. Την αγάπη μου, λέει, ήμουν 21 όταν σας πρώτο άκουσα και τώρα έφτασα στα 46 και σας ακούω με την ίδια τρέλα. Αυτό είναι επιτυχία, νομίζω. Αυτή είναι η ανταμοιβή μας. Να μην βαριέστε να μας ακούτε όσα χρόνια και αν περάσουν. Δεν ακούγεστε, λέει μια χαρά, ακούγεστε best, ωραίο. Μας γράφει ο Σημεών από Πετρούπολη, τα φιλιά μας. Και στον αγαπημένο Σημεών. Καλησπέριζω και Αλέξανδρο και Γιάννη από Πατήσια, σταθεροί ακροατές και αυτοί. Και εμείς σας ευχαριστούμε για τη σταθερή παρέα σας. Και ο Αλέξανδρος, βλέπω τα 16 μας ακούει και τώρα είναι 36. Πολλά τέτοια διαβάζουμε. Και ξαναλέω, είναι ό,τι καλύτερο για εμάς. Ακόμη πιο συγκινητικό μήνυμα. Ακόμα λέει και όταν ο σταθμός είχε σταματήσει να εκπέμπει, δεν άλλαξα ποτέ την αποθηκευμένη θέση στο ράδιο του αμαξιού. Αυτό είναι η συνήθεια, αυτό είναι η παρέα. Και γι' αυτό σας αγαπάμε τόσο πολύ. Υπέροχο ανοιξιάτικο κομμάτι με τίτλο Agartha από Sebastian Glasba και Martin Fredz. Αμυδρά θα έλεγα φωνητικά από Ζουλιέτα Ρακουένα. Φύγαμε για διάλειμμα και επιστρέφω με λεπτομέρειες για το πάρτι που έρχεται αυτή την Παρασκευή.
1: Best 92,6.
2: Choose music.
3: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
4: I have no reason to sit down on my...

Αυτή την Παρασκευή, λοιπόν, 15 Μαΐου, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best 92,6 σε έναν υπέροχο χώρο, στο θερινό κινηματογράφο Έγλι Σίνεμα, στον κήπο του Ζαπίου, για να γιορτάσουμε μαζί τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Εννοείται με ελεύθερη είσοδο. Το πάρτι ξεκινά στις 7 το απόγευμα. Εκεί θα βρίσκομαι και εγώ. Be there, be best που λέμε. Γιατί το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων που έχει διοργανώσει τόσα πολλά πάρτι και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Εκεί θα βρίσκεται και το Aperol Spritz παρέα με μας. Πάντα με πάγο, πίνετε το απεριτίφ με το έντονο πορτοκάλι χρώμα και τη μοναδική γεύση για να απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Οπότε εσείς βάζετε την παρέα, εμείς τη μουσική και απλά σας περιμένουμε.

Ό,τι πιο κατάλληλο νομίζω, λόγω τίτλου. Λόγω εμένας και λόγω καιρού, Summer Breeze. Από Flowers on Monday, βράδυ Δευτέρας. Καλησπέριζω και το Θάνο, καλησπέριζω και την Αναστασία που ακούει από το Essex. Καλησπέρα και σε Μίλκα. Και αρχίσαμε τώρα, ήμουν 23 και είμαι 46, είμαι 16, ήμουν 16 και είμαι 33. Όσο και να είσαστε, όσο και να είστε, εδώ ο Best παραμένει σταθερός μέσα στις δεκαετίες που περνούν.

0: Χαμός, με Mind Again στο Bolivar. Στείλτε μας εντυπώσεις. Έρχονται και άλλα πάρτι, έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί, έρχονται και άλλα δώρα. Δεν σας αφήνουμε έτσι, χωρίς πάρτι, καλοκαιριάτικο. Από τα πιο αγαπημένα μας remix, τον Mind Again, το Children, από Who Made Who το κομμάτι, για όσους δεν το γνωρίζετε. Καλησπέριζουμε και τη συμπρωτεύουσα και την Καλαμαριά. Καλησπέριζουμε και Κοντόκαλη και το Λονδίνο μας βέβαια. Και τη South Africa, γεια σου Μπίλι.
1: Be one of us, be one of us, be one of us, be one of us, be one of us. Be best.

Η καλύτερη παρέα λέει εδώ, διαβάζω, για 21 χρόνια. Τι 21, για 25 πηγαίνουμε. Θα έχουμε πάλι επιτυακά αφιερώματα, ξέρετε εσείς, συναντήσεις, πάρτι, λόγια συγκινητικά, αφιερώσεις. Full experimental το κομμάτι από Young Guard και Reset Robot, τίτλος Century Star.

connected. Και λίγο πιο hardcore ακόμη, αλλά από πολύ γνώριμο ντουέτο, αγαπημένη Bicep, εδώ στο Sundial, για να μην ακούμε τα ίδια και τα ίδια.

Να κάνω άλλη μια επενθύμηση. 1η Ιουλίου, χαμός θα γίνει Τετάρτη, έρχεται ο Μόμπι εδώ στην Αθήνα, στην Πλατεία Νερού. Επέστρεψε στις σκηνές, στα stage, σε όλο τον κόσμο μετά από πολύ μεγάλη παύση που έκανε. Εδώ υπέροχο remix από Unfisiale Tiago θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα για το γνωστό σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη 1.

Χαλάμε χατήρια. Ό,τι πιο μυστικό, μιας και μιλάγαμε για όλα αυτά τα χρόνια. Κάτι που συνηθίζουμε να κάνουμε και για κάποιο περίεργο λόγο δεν βαριόμαστε. Και από ό,τι φαίνεται ούτε εσείς να λέμε αυτά τα ίδια και τα ίδια, αλλά τα εννοούμε. Driving to Heaven, λοιπόν, εξαιρετικά αφιερωμένο στον ακροατή μας που το ζήτησε. Συγκεκριμένα αφιερωμένο στον Νίκο που ακούει από Πετράλωνα. Επίτηδες του λέει χωρίς Driving to Heaven δεν γίνεται. Ισχύει. Και με Driving to Heaven επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Best 92,6, ξεκίνημα δεύτερης ώρας, ξεκίνημα νέας εβδομάδας, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Κλεόπατρα Φιντανέδου μέχρι τη μία, διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Driving to Heaven, θα το λέμε και θα το ξαναλέμε.

τώρα τεζόνι. Αν θέλετε να πιείτε, δεν οδηγείτε. Ακούτε best, αλλά δεν στέλνετε μηνύματα την ώρα που οδηγείτε. Αυτό το κάνουμε εμείς για εσάς, εδώ από τον αέρα μας.

Την αγάπη μου να στείλω και στην παρέα της Καρίστου και σε όλη την Καρίστο. Εξαιρετικό το μίξ, το Claire, στην Claire μάλλον, από Clarion και Guy Gerber. Το παίξαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το ζητήσατε, το ακούμε και πάλι. Υπέροχη εκτέλεση.

Λοιπόν, πολύ ωραίες ιδέες μου δίνετε, εκτός από πολύ ωραία μηνύματα που στέλνετε, όπως ας πούμε το Driving to Heaven. Άλλο ένα απόλυτα διαχρονικό, τσεκαρισμένο σας το λέω με βεβαιότητα. Ένα από τα κομμάτια που πάντα ζητάτε είναι το Along the Wire. Και ας είναι παλιό. Ευχαριστώ εδώ το φίλο μας από την Πεύκη που το ζήτησε, άρα μας το υπενθύμησε κιόλας. Αμέσως μετά το πολύ σύντομο τελευταίο διάλειμμα που θα κάνουμε, θα επιστρέψουμε με Along the Wire.

Δυνατά τα ακούμε αυτό, ε. Για να το ξαναθυμηθούμε, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Καλό ταξίδι να έχει ο φίλος μας που ταξιδεύει από τα Χανιά προς την Αθήνα. Καλώς να μας έρθεις. Και καλό τάξιδος να είσαι.

Στην αγαπημένη μας Χίο επίσης πολλά πολλά χαιρετίσματα να στείλουμε. Παρότι μεταλλάς λέει, μουσικάρες παίζει ο Best. Τον ακούω από την αρχή, κάπου από τις αρχές των Zero. Σταθερά. Και ο Best επίσης σταθερός. Ακόμα λέει και στη διακοπή σας είχα γραμμένα σετ του Αδριανού, της Άννας Μαρίας, του Τζιπάλ. Και πάντα λέει γούσταρα μέχρι που ξανανοίξατε. Πολλά φιλιά στον Παύλο να στείλουμε επίσης. Εκεί στη Χίο ξανά. Την αγάπη μου Παυλητό. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο που ακούει από ψυχικό. Καλησπέρα και πάλι στον Στέλιο που ακούει από Πεύκη. Καλησπέρα στον Τέο.

Και φυσικά το highlight του Σαββατοκύριακου ήταν η συναυλία των Metallica. Άλλη μια ρετροσπεκτίβα, πολλές δεκαετίες, πολλές ηλικίες. Μέγα debate διαβάζουμε. 70.000 κόσμος τους αποθέωσε και αυτοί έπαιξαν και τρύπες όπως διαβάσαμε. Και όχι μόνο. Ζητάτε λοιπόν κανένα remix από Metallica, αυτή τη στιγμή δεν έχω. Έχω όμως από Doors. Λίγο πιο πίσω σας πηγαίνω, αλλά ολόφρεσκο από την αμοιχή μας. Ακυκλοφόρητο, bootleg. Προς το παρόν το ακούτε μόνο από το Best και μετά τις 20 Μαΐου, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να το κάνετε download από το προφίλ της Άννας Μαρίας στο SoundCloud, Άννα Μαρία X και Break On Through. Κάτι θα κάνουμε και για Metallica, από αύριο θα ψάξουμε κάτι να βρούμε. Κάτι πιο dance, εννοώ.

Χαμός με τα μηνύματα απόψε. Φιλιά στα Τρίκαλα, φιλιά στο Αγρίνιο, γεια σου Μπιμπί. Γεια σου Τζίμι, εκεί στον Πειραιά, αγαπημένο Let's Pretend από Hezlut. Ελάχιστα πριν από το τέλος. Και για τις δύο προηγούμενες υπέροχες ώρες που πέρασαν, τουλάχιστον για μένα ήταν υπέροχες. Κλεοπάτρα Φιντανίδου, διάλεξε τη μουσική όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ και πάλι. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2, από Δημήτρη Χαρίση μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ Τρίτης, λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: Best 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλιζα Πίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6. We the music.

Thank you.

0: Best After Hours. Η ώρα είναι 2.
1: Μοιράει το, για πάλι. Φε, τραγίνατο.

92,6. After hours.